Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.

Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 11 με 12, είμαστε μαζί στον αέρα του Κρέτα One 102,3. Ενημέρωση, συζήτηση και όλα τα θέματα της ημέρας μαζί. Μαζί με τη Μαρία Ορφανάκη, γιατί μαζί βλέπουμε την ενημέρωση με άλλη ματιά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ?

0: να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στάθμα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση.

0: Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin. Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Κρέτα One 102,3.

0: 5 λεπτά είμαστε μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ωραία πράγματα συμβαίνουν σήμερα. Θα ακούσει τώρα κάποιος από εκεί απ' έξω με το αυτοκίνητο, μου λέει τι πουτάδα αυτή τα ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα συμβαίνουν σήμερα. Κάτσε, κάτσε να στα πω, περίμενε. Είναι 28 Μαΐου, άρα φεύγει ο Μάιος. Μπαίνουμε τώρα σε ένα τρίμηνο καυτό, Αντώνη Τσαπίνε. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Δηλαδή σορτσάκια, σαγιοναρούλες, αντιλιακά, να μυρίζει αυτό το ωραίο το λάδι, ναι. Παραλίες. Βαρύ λάδι, ναι. Α, καρύδα θες. Καρύδα, καρύδα. Ναι, το καρύδα είναι το πιο. Μην βλέπεις τώρα που έχουν βγει 150 προϊόντα και αλήφονται εκεί. Ναι, όχι. Εμείς πάμε παραδοσιακά. Είμαι θα παλιοί τύποι. Μια πετσέτα, μια κρυμμένη παραλία, ψάξε βρέστηνε και σε μια γωνιά, ναι, κάτω από ένα βράχο, να μην βλέπεις, να μην σε βλέπουν, να μπαίνω βγαίνει στο νερό. Δεν είναι αυτά ωραία πράγματα αυτά που έρχονται. Ε, ναι, μου, αλλά. Α. Να φεύγετε. Όσοι μπορείτε να φεύγετε. Και οι υπόλοιποι που το σκεφτόμαστε, όταν θα μπορέσουμε, θα φύγουμε κι εμείς. Λοιπόν, 6 λεπτά είναι μετά τις 8. Η Αντιγόνη Ανδρεάκη είναι εδώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε εκείνους που είναι ήδη στο δρόμο, με προσοχή. Κατευθυνόμενοι προς τη δουλειά, προς εκείνα που έχουν να κάνουν. Καλημέρα σε εκείνους που είναι στο σπίτι και έχουν τον πρώτο ή δεύτερο καφέ. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που από το γυμνάσιο μέχρι και την τελευταία τάξη του λυκείου κοιμήθηκαν λίγο πιο αργά, ξύπνησαν λίγο πιο νωρίς για να προετοιμαστούν σε αυτό που οι μεγαλύτεροι τους έφτιαξαν σε κόσμο. Καλή δύναμη. Ωραία θα πάνε και εκεί όλα. Τελειώνουμε. Κουράγιο. Ξεκινάμε και τελειώνουμε. Αυτή είναι η λογική. Πάμε να το κάνουμε, ναι, περπατήσουμε, να το τελειώσουμε και μετά κι εσείς μπροστά ένα υπέροχο καλοκαίρι. Στο Κρέτα One 102,3 είστε συντονισμένοι. Αν αναρωτιέστε ποιος είναι αυτός ο σταθμός που λέει αυτά τα πράγματα και αν πάλι δεν είστε σε συχνότητα που μπορείτε να μας ακούσετε μέσα στο νομό Ηρακλείου, Κρέτα One 102,3, μπορείτε να πάτε στο cretaone.gr και από εκεί με την δύναμη που δίνει η τεχνολογία, με live streaming και τα μαγικά χέρια του Μάνου Τσουρουνάκη, μπορείτε να μας δείτε ζωντανά, να τα πετούν. Από την άλλη, τα άλλα μαγικά χέρια του Αντώνη Τσαπίνου φροντίζουν να μας ακούτε και να επιλέγει και τραγούδια τέτοια που έχει καταλάβει πλέον ότι μπορούν να απογειώσουν τη μέρα μας.
1: Να φύγετε κύριε! Να πάτε αλλού!
0: Αυτό ήταν το ζητούμενο και εμείς να φύγουμε, θέλουμε από αλλού. Πάμε ρε Αντώνη τώρα εδώ. Είναι το θέμα. Τριήμερο μπροστά, τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μας τα είπε και χθες ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Δεν θα έχουν προβλήματα όσοι αποφασίσουν να εκδράμουν, να κινηθούν σε διάφορους προορισμούς, κοντά ή μακριά. Ο καθένας έχει κάνει τα σχέδιά του, να πάνε όλα καλά, να τα απολαύσετε, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες. Είναι το πρώτο καλοκαίρι, το πρώτο μικρό καλοκαιράκι, γι' αυτό εδώ το καλοκαίρι. Συνήθως το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κηρύττει και επίσημα τις εργασίες της θερινής Ραστόνης. Για πολιτική Ραστόνη δεν το βλέπω φέτος το καλοκαίρι, κινητικότητα βλέπω, συζητήσεις βλέπω, κινήσεις βλέπω, τις βλέπουμε όλοι, δεν τις βλέπω μόνο εγώ. Είδαμε τη Μαρία Καρεσιανού, είδαμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, πάμε να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς που θα είναι το τρίτο κουτί που θα ανοίξει, πότε θα τα ανοίξει ακόμα κανείς δεν μπορεί να πει με σίγουρια. Το σίγουρο είναι ότι την επόμενη Παρασκευή θα είναι εδώ στο Ηράκλειο, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιεί ο χώρος σκέψης και προβληματισμού, το νόημα, το οποίο έχει προσκαλέσει τον κύριο Σαμαρά, με την ιδιότητα βεβαίως του πρώην Πρωθυπουργού, να βρεθεί στο Ηράκλειο και να πραγματοποιήσει μία ομιλία. Το θέμα της ομιλίας της επόμενης Παρασκευής, βλέπω και εδώ στην πρόσκληση, είναι προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Αυτό θα είναι το αντικείμενο στο οποίο θα αναπτύξει την ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ευλόγως και γιατί να μην συνδεθεί. Πολλοί έσπευσαν να πούν ότι εκείνοι που μας έχουν συστηθεί ως πρώτη γραμμή του νοήματος, αυτού του πόλου που ευνοεί και προωθεί τον ανοιχτό διάλογο, όπως οι ίδιοι μας έχουν πει. Ανάμεσα στους μπροστάριδες βρίσκεται και ο κ. Λαμπρινός, ο κ. Φραγκίσκος Λαμπρινός, βρίσκεται και ο Γρηγόρης ο Πασπάτης, καθηγητής πλέον και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γιατρός και Πολάκης υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί έσπευσαν να σκεφτούν ότι αυτή η πρόσκληση και αυτή η χρονική συγκυρία φέρνει τον Αντώνη Σαμαρά και γιατί όχι, ας πούμε, από την Κρήτη ο ίδιος να ανακοινώσει πλέον και επίσημα εκείνο που εδώ και πάρα πολύ καιρό συζητιέται, τη δημιουργία δηλαδή ενός ακόμα νέου κόμματος που θα φέρει την υπογραφή του. Και λέω ενός ακόμα νέου κόμματος γιατί ο Αντώνης Σαμαράς έχει τη δική του πολιτική ιστορία, αρκεί να ανατρέξετε και να δείτε τους σταθμούς και τα ορόσημα στη νέο σήμερα πορεία του. Πάντως οι δικές μου πηγές και το δικό μου ρεπορτάζ λένε πως οι διοργανωτές καθόλου δεν θέλουν να συνδεθεί αυτή η εκδήλωση με τον Αντώνη Σαμαρά ως πόλος έτσι, έναρξης μιας πολιτικής δράσης από το Ηράκλειο. Θέλουν να είναι μια ξεχωριστή δράση. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι ανάμεσα στα ονόματα που έχουν σκεφτεί προέκυψε πρώτος να είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Αναμένεται να προσκαλέσουν και άλλους πρώην πρωθυπουργούς αυτής της χώρας για να τους ακούσουμε και να τους δούμε από κοντά και να ακούσουμε τις ομιλίες τους. Συγκυριακά προκύπτει τώρα μέσα σε αυτή την κομματική αναστάτωση και κινητικότητα να έρχεται εδώ ο Αντώνης Σαμαράς. Μην τα μπερδεύετε, μας λένε άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς από την άλλη τους λέμε κοντός ψαλμός αλληλούια, εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε όλα. Γενικώς τα βλέπουμε όλα, γενικώς προσπαθούμε να τα καταλάβουμε όλα. 2-81-0-383-282 για όλα όσα θέλετε να μας πείτε και όλα όσα θέλετε να μοιραστούμε. Με μία ακόμα ημέρα με κινητικότητα και λόγω της επίσκεψης της κυρίας Μενδώνη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, μουσεία, μάλια, τείχη, πήγε χθες, είδα, την πήγανε. Είδε το χώρο, βρέθηκε στο τένις και της είχαν φτιάξει ένα χώρο που μπορούσε να περπατήσει η γυναίκα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι πρέπει να χαράχτηκε μια συγκεκριμένη διαδρομή, να μην έχει σκουπίδια, να μην έχει παρατράγουδα, να μην έχει Ρωμά που εκεί πέριξ των τυχών στη διάρκεια της ημέρας πάνε, κάνουν μπάνιο που βρουν μια βρύση, απλώνουν τις μπουγάδες τους. Αυτά δεν τα είδε η κυρία Μενδώνη, δεν είδε την πυκνή βλάστηση αλλά Αμαζόνιο σε ένα άλλο μέρος των τυχών. Δεν την πήγανε και στο παραθαλάσσιο τείχος, αυτό που περνάμε όλοι κάθε μέρα εκεί από το ενετικό φρούριο Κούλε με κατεύθυνση περιοχή προς το Παλιοξενία. Εκεί είναι ένα υπέροχο μέρος, ένα μέρος πάνω στο παραθαλάσσιο τείχος, το οποίο έχει ανακοινωθεί και έχει υπογραφεί και μια σχετική σύμβαση για την προστασία του, γιατί αυτό παραπέει, θέλει βοήθεια, θέλει ενίσχυση, και περιμένουμε να δούμε πότε θα προωθηθεί αυτή η σύμβαση. Αυτό είναι ένα σημείο που πάρα πολλοί λένε και ορθώς το λένε, ότι θα μπορούσε να είναι το hot spot του Ηρακλείου. Δηλαδή θα μπορούσε και λόγω έτσι της ιστορικότητας που έχει σε πάνω στα τείχη, στις άμεσες επαφές με τη θάλασσα. Λέω τώρα από το ενετικό φρούριο του Κούλου, όπως περπατάμε, περνάμε τα εστιατόρια, εκεί έχει και μια ανασκαφή. Την έχετε δει όλη αυτή την ανασκαφή, που δεν τη βλέπετε γιατί έχει γεμίσει από σκουπίδια. Δηλαδή είναι μια τρύπα και κάποιος που περνάει, ας πούμε, δεν μπορεί να ξέρει τι είναι αυτή η τρύπα. Άνοιξε μια τρύπα πάνω στα τείχη. Πρόκειται περί ανασκαφής που έχει φέρει στο φως σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Υπάρχει κάποια έτσι σύγχρονη πινακίδα που να ενημερώνει και τον ντόπιο, γιατί ο ντόπιος πρέπει να ξέρει την ιστορία του για να τη σεβαστεί και να την προστατεύσει, αλλά και τους εκατοντάδες επισκέπτες που περνούν από το σημείο ότι εδώ αυτή η τρύπα που χάσκει εδώ και χρόνια και που γεμίζει σκουπίδια και από ό,τι γίνονται ρεπορτάζ, πάμε και τα αδειάζουμε και μετά ξαναγεμίζει αυτή η σκουπίδια. Είναι αυτό το πράγμα που συνδέεται με τα τείχη και που χρονολογικά είναι αυτό. Έτσι, πέντε κουβεντούλες, πέντε κολυβογράμματα να καταλαβαίνουμε κι εμείς. Βάζουμε και ένα ωραίο έτσι σκάνερ εκεί, αυτά που βάζουν τα σύγχρονα, πάει το κινητό πάνω και παίρνει την πληροφορία. Αυτό, ναι, ένα barcode, μπράβο. Που το βάζουν, ας πούμε, και τα εστιατόρια και μας. Εκεί θα μπορούσε να είχε μπει αυτό το πράγμα για αυτούς που αγαπούν τον τουρισμό και τον υπηρετούν, ξέρω εγώ τώρα. Έχουμε και τέτοιους αιρετούς ανθρώπους που τα κάνουν αυτά. Αυτή λοιπόν εκεί την τρυπούλα που είναι αρχαιολογική ανασκαφή, δεν της τη δείξανε χθες της κυρίας Μενδώνη, δεν την είδα να πηγαίνει για να δω και εκεί τι θα έλεγε και σε ποιο θα τα ψέλνε πρώτα, στην εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στο Δήμο, σε ποιον υπεύθυνο θα αναζητούσε τις αιτίες, διότι πήγε σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή, είδε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μας είπε ότι και η Τάφρος δεν προσφέρεται για θέσεις πάρκινγκ, άρα κοντολογείς, ξεχάστε το, ότι και να κάνετε, σας τα κλείσα και δεν σας τα ξαναδίνω. Τώρα που θα βάζετε τα αυτοκίνητα, αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση, δεν θα μπορούσα και να την απαντήσω εγώ έτσι όπως θα έπρεπε στο μικρόφωνο, αλλά δεν την αφορά την κυρία Μενδώνη. Μας είπε ότι ο χώρος δεν προσφέρεται, η ιστορία πρέπει να προστατεύεται και επομένως ο Δήμος Ηρακλείου που σχεδιάζει να ζητήσει να γίνουν χώροι στάθμευσης στα ενετικά τείχη, να μην το σχεδιάζει, να κοπεί η συζήτηση, διότι ο χώρος πέριξ των μνημείων, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μενδώνη, δεν είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, πρέπει να βρεθούν άλλες διέξοδοι, είπε. Δεν μας είπε ποιες, μα δεν την αφορά κιόλας. Μας είπε μόνο ότι πρέπει να προστατεύουμε τα μνημεία. Τώρα να τα βρει ο Δήμος. Να βρει ο Δήμος που θα βάλει τα αυτοκίνητα και να τα πει και στους πολίτες και στους εργαζόμενους κυρίως, οι οποίοι ξύμισαν ένα πρωί και πάνε να δουλέψουν και δεν έχουν πού να βάλουν τα αυτοκίνητά τους και δεν έχουν και τον πλουραλισμό των μέσων μεταφοράς να διαλέξουν πώς να πάνε στη δουλειά τους ή την ώρα που πρέπει να πάνε στη δουλειά τους. Αλλά όλα αυτά δεν αφορούν την κυρία Μενδώνη και καλά θα σας πω εγώ ότι δεν την αφορούν, ότι πρέπει να βρεθούν άλλες διέξοδοι. Μας είπε, η Τάφρος πρέπει να αποδοθεί στην πόλη ως ένας χώρος ελεύθερος και όχι ως πάρκινγκ και το έληξε. Και εγώ υπογράφω ένα άρθρο σήμερα στο Creta One, μπορείτε να πάτε να το δείτε, ότι κυρία Μενδώνη βεβαίως εμείς καταλαβαίνουμε αυτή την πολιτιστική και πολιτισμική ανάγκη προστασίας της ιστορίας και της ανάδειξής της, αλλά αυτό να μην γίνεται με δύο ταχύτητες, να γίνεται παντού, να γίνεται με την ίδια έννοια και με την ίδια αγωνία, διότι από τη μια ακουνήσατε το δάχτυλο στην Τάφρο και μας είπατε να βάλουμε τα αυτοκίνητα εκεί που ξέρουμε, αλλά στο παραλιακό μέτωπο, στη θέα εκατοντάδων επισκεπτών, δεν σας πήγαν να δείτε πως αυτή η αρχαιολογική ανασκαφή είναι πνιγμένη από τα σκουπίδια. Για όσους ενδιαφέρεστε, creta1.gr, πηγαίνετε να δείτε τις φωτογραφίες οι οποίες χθες πάρθηκαν από ένα σημείο που, το ξαναλέω, θα μπορούσε να ήταν το hot spot της πόλης του Ηρακλείου, να είναι ένας χώρος που μπορεί κάποιος να πάει να δει το ηλιοβασίλεμα, να καθίσει, να το προτείνουμε. Ξέρετε πόσο εύκολο όταν προτείνονται αυτοί οι χώροι, διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια που το λες, μια που γίνεται. Ή πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται κάθε ηλιοβασίλεμα στο χώρο έξω από τον Αττικό Φρούριο, που στηβάζονται εκατοντάδες. Έχει αρχίσει να γίνεται spot για τις φωτογραφίες στο Instagram. Τώρα στο άλλο τι να τους πούμε, δεν το προστατεύσουμε, δεν το αναδείξουμε, δεν το περποιηθούμε. Ελάτε να δείτε το ηλιοβασίλεμα και από αριστερά μια χαβούζα με σκουπίδια. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και τα λέμε τώρα όλα αυτά, λέγαμε και για την άφιξη του κυρίου Σαμαρά στο Ηράκλειο την προηγούμενη Παρασκευή, για να ξανάρθω πίσω και να συνδέσω την συζήτησή μου. Και έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα καλημερίσω ευθύς αμέσως έναν άνθρωπο ο οποίος από την Κρήτη έχει περάσει. Και έχει περάσει και έχει μείνει κιόλας. Και έχει μείνει, όχι μόνο έχει μείνει, έχει διαμείνει, αλλά άφησε και τη δική του τη σφραγίδα. Και αναφέρομαι στον κύριο Τσόκα, τον κύριο Σεραφείμ Τσόκα, πρώην Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, βεβαίως και πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κύριος Τσόκας πολιτογραφήθηκε κρητικός και νομίζω ότι και η Κρήτη έγραψε μέσα του, γι' αυτό και πολύ συχνά επιστρέφει στο νησί μας και ξέρει και ζητήματα που αφορούν στο νησί μας. Το όνομά του το συνάντησα πριν από λίγες ημέρες να συμπεριλαμβάνεται στην επιστολή 10 πρώην βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου ασκούσε κριτική ως προς την λειτουργία, όχι μόνο την κομματική αλλά και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο και για μία ανάγκη νέας πατριωτικής, δημοκρατικής και κοινωνικής πολιτικής. Καλημέρα κύριε Τσόκα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα κύριε Ανδράκη, χαρά μου.
0: Και χαίρομαι γιατί μιλάμε μαζί, δεν ξέρω ισχύει αυτό που είπα, γιατί εγώ τα λέω και λίγο αυθαίρετα, ότι η Κρήτη έχει γράψει στο δικό σας DNA.
2: Νομίζω είναι όταν εκφράζομαι ιδιαίτερα εδώ πάνω,
0: ναι.
2: Λέω εμείς και εμείς και εμείς και βγαίνει σε παιδιά.
0: Και πάει το εμείς στους κριτικούς,
2: Πάει εμείς στους κριτικούς και πάει σύννεφο το εμείς. Και εντάξει, ειδικά τα παιδιά μου έχουν συμμαθητές, φίλους, ανεβοκατεβαίνουν.
0: Δεν έχει ποτέ διακοπή αυτή η επαφή, αυτή η σχέση.
2: Νομίζω οι χαραματίες που αφήνει η Κρήτη έτσι κι αλλιώς δεν απολώνονται. Νομίζω σε έναν άνθρωπο. Αλλά πέραν τούτου, μην λέμε μόνο τα. Μείναμε 10 χρόνια κάτω. Τα μισά από αυτά ήταν στη θέση ευθύνης της περιφέρειας Κρήτης. Δουλέψαμε όσο μπορούσαμε. Αφήσαμε μικρό ή μεγάλο αποτύπωμα και προχωράμε.
0: Και προχωράμε. Και θέλω να πάμε.
2: Κάναμε και κοιτάξτε τώρα πώς περνάει ο χρόνος. Πέρασε το Πάσχα και δεν πρόλαβα να στείλω ούτε παπούτσια και λαμπάδες στα βαφτιστήρια. Δεν έχετε κάνει βαφτιστήρια κάτω.
0: Ναι, πώς δεν έχετε κάνει. Έχετε κάνει. Έχετε κάνει πολλά. Νομίζω ότι με συμπεριλαμβάνετε μέσα σε αυτή τη λίστα, έτσι.
2: Αρκεί να μην με λέτε νονό.
0: Όχι, τα έχουμε συμφωνήσει αυτά από καιρό. Λοιπόν, κύριε Τσοκά, συμπεριλαμβάνεστε σε ένα κείμενο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα και δόθηκε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα κείμενο που υπογράφουν και ο κύριος Βερναδάκης, κύριε Πατριανάκου, Τσίφτης, Νταβλούρο, Ζώης, είναι πολλά τα ονόματα. Συναντάω και το δικό σας. Και θέλω να ρωτήσω τι έγινε. Και τι είναι αυτό που το προκάλεσε, όχι θέλοντας να μιλήσω και να πάω λίγο στο κείμενο το ίδιο, αλλά την αφορμή του κειμένου και να έρθουμε και στις επόμενες ημέρες. Γιατί και το συνέδριο έγινε, τελείωσε, έχουμε ανακοινώσεις νέων κομμάτων, υπάρχει μια αναταραχή.
2: Κοιτάξτε, αυτό που το προκάλεσε, πρώτα απ' όλα δεν είναι μια ημέρα κείμενο. Mm-hmm. Έχει παραμείνει για αρκετό καιρό βελτιούμενο, αλλάζοντας, προσθέτοντας, αφαιρώντας κλπ. Αυτό λοιπόν που δημιούργησε αυτό το κείμενο είναι αυτό ακριβώς που είπε και ο κύριος Δένδιας στο συνέδριο ή που είπε και ο κύριος Πυρακάκης, που είπαν όλοι οι άλλοι όσοι ανεβήκανε. Ότι υπάρχει, ακόμα και ο Τάκης Θεοδωρακάκος, ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Και αν το καλωδείτε στην ουσία, δεν απαντήθηκε ποτέ αυτό. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να ακούσαμε ότι είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ακούσαμε οτιδήποτε, αλλά κανείς δεν κάνει ένα πείτε. Παιδιά, λέτε πέντε πράγματα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Ποτέ. Ποτέ. Δεν απαντήθηκε λοιπόν. Άρα.
0: Για να απαντηθεί, δεν πρέπει όμως και να σκιαγραφηθεί με ακρίβεια το πρόβλημα, κύριε Τσόκα.
2: Εκμερούμε εμείς ότι πιθανόν σε αυτά να έχουμε και δίκιο σε ένα μεγάλο βαθμό. Κοιτάξτε, το πρόβλημα. Ας μιλήσουμε γιατί. Να μιλήσουμε για αυτό που λέμε ότι έχουμε χάσει την επαφή με την κοινωνία. Πιστεύετε ειλικρινά ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει επαφή με την κοινωνία όπως είχε το 19? Πιστεύετε ειλικρινά ότι αντιλαμβάνονται ορισμένοι άνθρωποι τι σημαίνει στις 15 του μηνός να μην υπάρχει καμία δυνατότητα ένας οικογενειάρχης να τα βγάλει πέρα μας στο τέλος του μήνα? Εκτός κι αν παρασυρώμαστε από ένα κύκλο δικό μας ή συγγενικό ή φιλικό ή οτιδήποτε που έχει τις δυνατότητες και μπράβο του. Ή αν συναντάμε καινούριους ανθρώπους οι οποίοι προκύπτουν μέσα από άλλες διαδικασίες, αποτελούν μια καινούρια άρχουσα τάξη η οποία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ανελίσσεται. Εντάξει. Αν λοιπόν περιοριστούμε σε αυτό το 1%, δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω, τότε το 1% έχει να τα βγάλει. Για το υπόλοιπο 99 μιλάμε. Και αφήστε το 99. Ας πάμε στο 50%. Και μην κοιτάξουμε τι λέμε εμείς. Ας κοιτάξουμε τι λένε οι διοίκητες, η ευρωπαϊκή, η παγκόσμια οικονομία. Είμαστε σε μια, αυτή τη στιγμή, σε κάποια οικονομική περίοδο που επανερχόμαστε σε αυτό που είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι δυστυχούν. Άρα λοιπόν ξέρουμε όλοι καλά το ποιοι δυστυχούν, αλλά δεν σκύβουμε πάνω στο πρόβλημά τους. Αντιθέτως χαράσουμε πολιτικές οι οποίες μπορεί να διευρύνουν το χάσμα, τη διαφορά μεταξύ υψηλού εισοδήματος και χαμηλού εισοδήματος. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι, έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία το DNA της αρχικής της δημιουργίας, δηλαδή του καραμαλισμού? Γιατί κακά τα ψέματα, η Νέα Δημοκρατία δημιουργήθηκε από Κωνσταντίνο Καραμαλή, έχει ένα καταστατικό υπερσύγχρονο, της έδωσε οι αρχές και αξίες που είναι καθαρά ευρωπαϊκές, τη συνέδεσε με την εννοώ ως χώρα. Μας συνέδεσε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν τι άλλο θα μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει από το να μας κλειδώσει μέσα σε ένα καλά προστατευμένο περιβάλλον? Αυτές οι αρχές και οι αξίες υπηρετούνται σήμερα? Μήπως κάπου τα έχουμε χάσει? Μήπως κάπου έχουμε επιτρέψει να αμφισβητούνται οι θεσμοί, οι πυλώνες αυτής της κοινωνίας?
0: Εσείς, κύριε Τσόκα, σε αυτό το σκεπτικό έχετε βρει και πρόσωπα τα οποία θεωρείτε και ως υπεύθυνα για αυτές τις αλλαγές, τα ζητήματα τα οποία αυτή την ώρα μου προβάλλετε? Θεωρείτε ότι είναι ζήτημα προσώπων, είναι ζήτημα γενικότερης αντίληψης για το πώς έχει, ας πούμε, δημιουργηθεί μια νέα δημοκρατία μέσα στη νέα δημοκρατία, όπως έλεγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Το λέω αυτό γιατί... Προφανώς το ζήτημα της ακρίβειας θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, αναπτύσσουμε πολιτικές, αλλά το ζήτημα είναι παγκόσμιο, τι μπορεί να κάνει και η χώρα μας.
2: Αυτό που κάνουν οι άλλες χώρες.
0: Ναι. Που δεν το κάνει, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, για ποιο λόγο? Γιατί θέλει να χάνει πόντους, γιατί θέλει να χάνει ψήφους, αλλά...
2: Εντάξει, πρώτα απ' όλα, ας πάμε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η διαχείριση των οικονομικών έχει να κάνει και με το παρελθόν μας και με πολλά πράγματα. Και τις υποχρεώσεις που έχουμε, αλλά και το τι θέλουμε να δείξουμε. Θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε μεγάλη δυνατότητα να προεξοφλούμε τα δάνεια. Το κάνουμε. Αυτό όμως έχει αντίκτυπο προς τα πίσω στο λαό. Από την άλλη μεριά υπάρχει εκεί που αλλάζει, που αρχίζει το DNA και αλλάζει, είναι ότι αρχίζουμε και κάνουμε τις διευρύνσεις προς διάφορες πλευρές. Οι διευρύνσεις είναι δώρο Θεού. Διεύρυνση γίνει και επί ΕΡΕ και επί Νέας Δημοκρατίας και επί Παπάγου, δηλαδή συνεργασμού, τα πάντα. Ναι. Και όλα τα κόμματα, αλλήμον αν τα κόμματα δεν ανανεώνονται.
0: Αλλά έγινε, ας πούμε, παραπάνω διεύρυνση από όσοι μπορούσατε να καταναλώσετε, να ρωτήσω.
2: Όχι. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις από το πάνω ράφι.
0: Ναι.
2: Μα παίρνεις από το κάτω ράφι. Τι να πω, δηλαδή, δεν έχεις, εδώ έχεις τόσους και τόσους από το πάνω ράφι και πας και παίρνεις από το κάτω ράφι. Μην χρησιμοποιήσω ονόματα. Δηλαδή, μην θυμίσω ότι ξαφνικά από το αεροδρόμιο κάναμε μεταγραφή έναν άνθρωπο, το βάλαμε υπουργό σε ένα πολύ κομβικό υπουργείο που είχε να κάνει με φυσικές καταστροφές κλπ. Και εξαφανίστηκε και ρωτήστε έναν. Έναν ρωτήστε. Τι θυμάται από αυτόν? Δεν θυμάται τίποτα. Άρα λοιπόν, τι τους θέλεις αυτούς? Γιατί προσπαθείς? Δεν αμφισβητώ το δικαίωμα του κάθε Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργεί τη δική του κυβέρνηση. Αυτό είναι για το Σύνταγμα κατοχυρωμένο.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα,
0: αυτή η κυβέρνηση εσείς από τι βλέπετε να αποτελείτε? Γιατί να τα λέμε τώρα, κύριε Τσόκα, ξεκάθαρα, μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω. Γιατί το πάμε λίγο ευγενικά. Υπάρχει μια γκρίνια στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Τσόκα, που λέει ότι είναι μια πασοκοποιημένη, ας πούμε, κυβέρνηση. Ένα πασοκοποιημένο Υπουργικό Συμβούλιο. Φλωρίδης, Πιερακάκης, Αγαπηδάκη. 17 τους έχετε μετρήσει. Αυτό είναι ενοχλητικό. Ναι, ναι.
2: Ναι, 17 αποτελείται, οι 17 αυτοί είναι από σοβαροί άνθρωποι, από επιτυχημένοι άνθρωποι, μέχρι ορφανά του Σιμίτη, ορφανά του Άκη του Στοχατζόπουλου κλπ. Δεν είμαστε ορφανοτροφείο. Τελείως. Και αυτά τρέχουν κάθε μέρα, δηλαδή κάθε μέρα αν δεις τις ειδήσεις και ας πούμε ότι σε γνώσεις λίγο του χώρου, θα καταλάβεις τι συμβαίνει. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι ίσως επηρεάστηκε, ίσως, δεν παίρνω όρκο, και από το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι με δημιουργία, ας πούμε, σκέψη ενός ανθρώπου, επιβλήθηκε, παρακολουθείται από ένα άτομο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την Δημοκρατία και ίσως δηλαδή εκεί προσπάθησε και έβαλε ανθρώπους, ο οποίος θεωρούσε αυτός ότι θα αποτελέσουν τη διεύρυνση. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εννοείται την εμπλοκή του Άκη Σκέρτσου, για την οποία, ας πούμε, λέγονται πολλά. Αυτό εννοείται.
2: Ναι, λέγονται πολλά, με την έννοια δεν το κατηγορώ.
0: Υπάρχει, όχι, δεν λέω ότι προς Θεού, ούτε το αποδίδει. Υπάρχει μια γκρίνια, μια δυσθυμία, ας πούμε.
2: Πολιτική σκέψη, καθαρά, ξεκάθαρα. Στερείται πολιτική σκέψη. Και επειδή τον έχει εμπιστευτεί πάρα πολύ ο Πρωθυπουργός, νιώθει την ανάγκη να επεκτείνει, ξέρω, την εξουσία του κάθε φορά και ένα βήμα. Αυτό δημιουργεί παρενέργειες. Και όπως γι' αυτό βλέπετε στο Μαξίμου πάνε και έρχεται ο κόσμος. Πάντα το Μαξίμου ήταν βέβαια εκρηκτικό, έτσι. Ποτέ δεν είναι εύκολη δουλειά. Μπαίνει, βγαίνει κόσμος κλπ. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εκεί που μας δείχνουν, αν αποδεχτούμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων, που εγώ τα σέβομαι πάντα, ποτέ δεν λέω ότι αυτό είναι ψέματα, αυτό είναι διακτό. Όχι. Αυτή είναι μια φωτογραφία. Αυτό είναι το καλό. Είναι μια φωτογραφία η μέτρηση. Αυτή τη στιγμή πώς είναι η κοινωνία, πώς ψηφίζει η κοινωνία, πώς σκέφτεται η κοινωνία, πώς αποτιμά η κοινωνία με κυβέρνηση. Αν τα δούμε αυτά λοιπόν με μεγάλη ψυχραιμία, μάλλον πρέπει να ανησυχούμε.
0: Να ανησυχούμε σε τι επίπεδο? Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κατορθώσει στις επόμενες εκλογές, δηλαδή να πάρει αυτοδυναμία, αυτό εννοείται?
2: Εγώ το θεωρώ δεδομένο αυτό.
0: Το θεωρείτε δεδομένο. Το πιο ανησυχητικό λοιπόν με μετά από αυτό ποιο είναι?
2: Ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 11 σχηματισμούς, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν στη Βουλή. Από αυτούς τους σχηματισμούς όμως δεν θα μπουν, 11 θα μπουν 8. Δεν μπορώ να διανοηθώ μια κυβέρνηση πώς μπορεί να υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση με 8. Προσπαθώ να το σκεφτώ και εγώ. Με 8 κόμματα μέσα στη Βουλή. Βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο και πώς θα μείνουν απ' έξω. Ας πούμε θα μείνει το 6%. 6%, 37% απαιτεί ένα 37% για να δημιουργήσεις αυτοδυναμία. Τα σημερινά δεδομένα αυτό είναι όνειρο άπιαστο. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μια κυβέρνηση συνασπισμού, μια κυβέρνηση 2-3 κομματικών σχηματισμών.
0: Τσίπρας και Καρισιανού στο παιχνίδι ή Τσίπρας και Ανδρουλάκης?
2: Ακούστε, στο παιχνίδι είναι τώρα πάνε να γίνουμε μάγοι, έτσι.
0: Εντάξει, αυτά που βλέπετε εικάζεται. Το είπατε και εσείς. Είναι το σχόλιο της στιγμής, τη φωτογραφία της στιγμής.
2: Ωραία, με τα σημερινά δεδομένα λοιπόν.
0: Ναι.
2: Και μη έχοντας την υπομονή να περιμένουμε μερικές εβδομάδες να δούμε
0: και πώς γράφουν
2: αυτά τα δύο κόμματα. Ναι. Mm-hmm. Θα διακινδυνεύσουμε λοιπόν να πούμε ότι, η Καρισιανού και η κυρία Καρισιανού και ο κύριος Τσίπρας θα είναι διψήφοι. Το δε κύριο Τσίπρα εγώ τον εκτιμώ σε πάνω από το 15. Δηλαδή θα μπορούσα να κάνω μια μαντεψία τώρα και να πω να παρακινδυνεύει, βέβαια να πω είναι στο 16 με 18. Αυτό οδηγεί τον κύριο Ανδρουλάκη στη τρίτη ή στη τέταρτη θέση. Εξαρτάται η κυρία Καρισιανού τι θα γράψει. Πιθανότατα στη τρίτη θέση. Okay. Άρα λοιπόν, ας πούμε ότι ένα κόμμα παίρνει, δεν ξέρω, αν μπούμε σε αριθμούς θα κουράσουμε τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει δυσκολεύει η εξίσωση στο να δημιουργηθεί, να υπάρχει αυτοδυναμία, δυσκολεύει αφάνταστα,
0: ναι.
2: Και δυσκολεύει και είναι η σύμμαχη της σημερινής κυβέρνησης. Δηλαδή ας πούμε ότι πάμε σε μια βουλή που έχει 8 μέσα. Τι είναι σύμμαχη, με ποιον μπορεί να κάνει κυβέρνηση? Μπορεί να κάνει με το Πασόκ? Νομίζω ότι μπορεί, γιατί αρκετούς έχουμε μέσα. Απλώς συμπληρώσεις θα κάνουμε, συμπληρώματα. Άρα λοιπόν, πόσους θα πάρει το Πασόκ? Αν το Πασόκ γράψει ένα 12%, θα πάρει χοντρά 35 περίπου βουλευτές.
0: Ναι.
2: 35 βουλευτές και θα συμφωνήσουν όλοι στη συνεργασία με την Δημοκρατία. Η παράδοση λέει ότι θα διασπαστούν στη μέση. Άρα θα πάρει 17-20 θα πάρει. Κάποιος θα πάει να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Εμείς πόσους θα έχουμε? Θα έχουμε 100-110. Βγαίνει? Όχι. Άρα θέλουμε και τρίτο. Τρίτος ποιος είναι? Δηλαδή θα μπούμε σε παζάρια αδιανόητα. Θα μπούμε σε καταστάσεις που δεν θέλουμε να ζήσουμε. Δηλαδή δεν είναι φυσική εξέλιξη των πραγμάτων αυτή.
0: Ποια θα ήταν η φυσική εξέλιξη είναι το ερώτημα, αλλά πάρτε μου μια ανάσα με την άδειά σας να πάω σε αυτό το γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα λίγο λεπτών, mm-hmm. για να βάλω αυτό το ερώτημα και ερχόμαστε να το απαντήσουμε. Ποια είναι η άλλη φυσική εξέλιξη, την οποία φαντάζομαι ότι και εσείς και οι υπόλοιποι που ακολουθήσατε αυτή τη λογική μιας επιστολής έρχεστε να υπογραμμίσετε, και τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να αλλάξει για να ανατρέψει αυτό το σκηνικό? Διαφημίσεις για να το πούμε.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
0: 34 λεπτά μετά τις 8, Πέμπτη, πάντα εδώ, 28 Μαΐου, Κρέτα Ουάν 102,3. Ακούτε, έχοντας την τηλεφωνική γραμμή και συζητώντας για το πρώτο μέρος της εκπομπής, τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης και πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον κύριο Σεραφείμ Τσόκα, μιλώντας για την πολιτική επικαιρότητα, για τη νέα δημοκρατία, για την οποία ο ίδιος αλλά και μια σειρά από βουλευτές και πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζουν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Πάμε λοιπόν, κύριε Τσόκα, σε αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε τι προτείνετε εσείς. Γιατί λέτε ότι αν πάμε έτσι, θα είναι οδυνηρό για τη χώρα. Βλέπω να διαγράφονται δύσκολα σενάρια. Μιλήσατε για τα πλήστα όσα στελέχη, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ που έχουν μπει μέσα στην καρδιά της Νέας Δημοκρατίας. Εσάς σας ενδιαφέρει ακόμα η Νέα Δημοκρατία? Έπρεπε να το είχα ρωτήσει αυτό από την αρχή. Δηλαδή, με την επιστολή, τι κάνετε? Λέτε, είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μου αρέσει ο τρόπος που το κάνετε. Είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά μου αρέσει να βρεθεί στο τιμόνι της ηγεσίας ένα άλλο πρόσωπο, για παράδειγμα. Τι θέλετε να πείτε?
2: Κοιτάξτε, ο ομιλών, ο συνομιλητή σας, λέει πολύ απλά ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι Νέα Δημοκρατία αρκετές δεκαετίες, ώστε να μπορεί να ενδιαφέρεται, να νοιάζεται για αυτή την παράταξη. Και να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Με ενδιαφέρον πάντα είναι η πατρίδα, μετά η παράταξη, μετά το κόμμα. Μην τα μπερδεύουμε, μην τα βάζουμε ανάποδα. Άρα λοιπόν, αφού πιστεύω ότι έχω αποκτήσει δικαιωματικά τη δυνατότητα να λέω ποια είναι τα κακό κείμενα, αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτός που πήρε τις αποφάσεις και οδήγησε το καράβι μπροστά εκεί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Αυτός λοιπόν όμως έχει τη δυνατότητα να τα βελτιώσει, να τα αλλάξει. Να αλλάξει τη γραμμή, τη ρότα που πάει το πλοίο και να το φέρει εκεί που πρέπει. Πού πρέπει, κατά την άποψή μας? Κατά την άποψή μας πρέπει να έρθει. Η φυσική εξέλιξη θα είναι η κυβέρνηση που θα προκύψει, γιατί λέμε ότι είναι συμμαχική. Να είναι μια συμμαχία κεντροδεξιών σχηματισμών. Αυτή είναι. Κοιτάξτε, θα σας δώσω δύο.
0: Ναι, για να δω πόσο εφικτό είναι να γίνει, δηλαδή, να καταλάβει και ο κόσμος. Έχετε κάνει ένα αντάρτικο και θέλετε, ας πούμε, να φέρετε ένα άλλο ηγέτη? Έχετε κάνει μια υπογράμμιση και θέλετε να εισακουστεί και η φωνή, ας πούμε, μιας κοινότητας νεοδημοκρατών που λένε ότι είμαστε ατόφιοι και λέμε φέρε το καράβι σε μια άλλη γραμμή? Αυτό θέλω να καταλάβω.
2: Κοιτάξτε, αντάρτικο δεν υπάρχει στο πλευρά μας, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε και να αντέξουμε αντάρτικο, μεγαλώσαμε. Και δεν είμαστε αυτοί κυρίως, δεν είμαστε αυτοί που θα πούνε ποιος θα φύγει και ποιος θα έρθει. Αλλήμωνο αν 10 άτομα άλλαζαν όλο το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας και λέγανε αυτός θα φύγει, αυτός θα έρθει. Όχι, το ποιος θα φύγει και αν φύγει και ποιος θα έρθει και αν έρθει, το ρυθμίζει η κοινωνία δια της ψήφου όταν και αν κρίνει ότι έχει δημιουργηθεί κενό. Σε μια γεμάτη ρωτώντα δεν χωράει άλλο να πει. Εάν όμως για κάποιο λόγο αυτή η ρωτώντα, σε αυτή τη ρωτώντα αδειάσει μια καρέκλα, τότε θα μπει άλλος. Νομοτελειακό, είναι ο νόμος της φύσης. Άρα λοιπόν, δεν λέμε εμείς ποιος θα έρθει και ποιος θα φύγει. Εμείς λέμε ότι μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα και να δημιουργηθεί μια κεντροδεξιά δυνατή, η οποία θα κυβερνήσει για πολλές δεκαετίες. Αυτή είναι μία. Από την άλλη, θα πρέπει να έχουμε και ανοιχτό πνεύμα και να πούμε τρία. Δημιουργούνται άλλοι σχηματισμοί στην κεντροαριστερά. Είναι δυνατόν αυτοί να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι. Σε ποια βάση? Σε μια προγραμματική σύγκληση. Όχι, ξέρω εγώ, περίοδος 89-90 που ήταν άλλες οι συνθήκες με τις οποίες ενώθηκε το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος. Άρα, χωρίς αυτή την αφορμή, με αφορμή τι? Για να δημιουργηθεί μια τέτοια κυβέρνηση που δεν είναι απορριφταία και ίσως είναι και χρήσιμη. Θα σημάνει όμως ότι έχω δυσκολέψει πολύ τα πράγματα για την Ελλάδα. Μπαίνουμε σε άλλα αχατογράφητα νερά πλέον. Μπαίνουμε σε γαλάζιες πατρίδες, πάμε αλλού. και ελπίζω να μην φτάσουμε ποτέ εκεί. Άρα λοιπόν, το κοντολογείς, η δική μας η άποψη είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια κεντροδεξιά δυνατή, με πυλώνα τη Νέα Δημοκρατία, που να έχει μαζί της κομματικούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα υπηρετούν το παραταξιακό όραμα.
0: Περισσότερο, θέλετε.
2: Όχι, καθαρότερα.
0: Καθαρότερα. Το ξεκαθαρίζετε. Αυτή την κίνηση που συζητιέται τώρα, ότι μπορεί και να γίνει από τον κύριο Σαμαρά, ότι δηλαδή μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος, εσείς πώς το βλέπετε?
2: Αφού δεν έχει πει αυτός πώς το βλέπετε, από όπως το βλέπω. Σας είπα ότι οι ανάγκες δημιουργούνται όταν υπάρχει κενό. Αν λοιπόν κρίνει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει κενό, θα ψηφίσει ένα κόμμα που θα δημιουργήσει ο κύριος Σαμαράς. Αν το δημιουργήσει.
0: Αν το δημιουργήσει, λέτε.
2: Αν το δημιουργήσει με την έννοια αν, δει και, αν μετρήσει και δει ότι χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι βρίσκεται ο κύριος Σαμαράς θα κάνει ένα κόμμα για να το κάνει.
0: Θα ενοχλήσει αυτό τη Νέα Δημοκρατία και σε επίπεδο έτσι, δημοσκοπικών ευρημάτων αρχικά και αργότερα σε απώλεια έτσι, μιας δεξαμενής που του ήταν χρήσιμη.
2: Δεν πιστεύω ότι θα χαρεί όταν κάποιος σου παίρνει ένα κομμάτι, δεν πιστεύω, μικρό ή μεγάλο, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι χαίρεται κάποιος. Εάν όμως υπάρχει προγραμματική σύγκληση στο μέλλον, μπορεί να βοηθήσει.
0: Μπορεί και να αποφευθεί ή
2: πλέον... Μπορεί να αποφευθεί πρώτον, μπορεί και να βοηθήσει όμως αν δεν αποφευθεί.
0: Αν δεν αποφευθεί.
2: Γιατί είναι και... Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν είναι ακριβώς, δεν ταιριάζουν ακριβώς οι κύκλοι. Είναι λίγο διαφορετικοί. Τέμνονται μεν, αλλά δεν ταιριάζουν ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι κοινά Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, και να χρησιμοποιήσω την κυρία Λατινοπούλου που είναι ήδη, είναι ήδη υποψήφια. Και υπάρχουν άλλα κομμάτια που δεν είναι κοινά με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Άρα ίσως υπάρχει ένας χώρος χώρος πιο
2: ελεύθερος. Δεν αφρίζονται 2 και 2, 4 και 2, 6.
0: Ναι.
2: Μπορεί να κάνει 5, μπορεί να κάνει 7.
0: Μπορεί να κάνει και 7. Τώρα, εδώ ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί βλέπω και φτάνουν και πάρα πολλά μηνύματα που μου λένε να σας πω χαιρετίσματα και ότι σας περιμένουν στην Κρήτη και να τα πείτε. Τι καινούριο μπορεί να κομίσει ο κύριος Σαμαράς με μια δεύτερη τέτοια πολιτική προσπάθεια? Δηλαδή, είχε γίνει η άνοιξη, είχε την πορεία της. Τι θα μπορούσε να κάνει τη δεύτερη φορά που δεν το έκανε την πρώτη?
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς να κάνει τι εννοείται, δηλαδή τι αλλαγή να φέρει?
0: Ναι. Τι καινούριο κομίζει? Υπάρχει κόσμος που το συζητάει τώρα.
2: Εγώ θα πω με μεγάλη ευκολία. Να πάψουν να υπάρχουν ορφανά του Σιμίτη και του Άκη μέσα στη Νέα Δημοκρατία που να κάνουν το δικό τους βιλαέτη και να μπουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι δίπλα στο Σαμαρά, δίπλα στην Λατινοπούλου, δίπλα στο Τάδε, όχι μην πάμε πιο πέρα στο Τάδε, θα μπλέξουμε αλλού, άνθρωποι που να είναι από τα σπράγματα τράπεζας να μπορούν να διοικήσουν αυτή τη χώρα, απλά πράγματα. Και μην μπερδεύετε τον ομιλόντα. Δεν έχει τέτοιες φιλοδοξίες.
0: Θα το ρώταγα. Επειδή είστε κοντά σε αυτό το περιβάλλον, είναι γνωστή η σχέση σας με το περιβάλλον Καραμαλή. Δεν το έχετε κρύψει και ποτέ.
2: Όχι,
0: φαίνεται ότι ο κύριος Καραμαλής επικοινωνεί με τον κύριο Σαμαρά. Σας είδαμε και στην τελευταία του ομιλία που έγινε πριν από λίγα 24 ώρα. Οπότε λογικό είναι να θεωρούμε ότι με έναν τρόπο εμπλέκεστε. Αλλά λέτε ότι δεν θέλω να εμπλακώ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή.
2: Όχι, γενικώς είμαι πολύ. Πώς θα το πω. Όχι επιφυλακτικός, είμαι πολύ προσεκτικός. Αν δείτε, μια και αναφέρατε την προχθεσινή ομιλία του Κώστα του Καραμαλή, αν δείτε την ομιλία του, όχι, δεν χρειάζεται να δείτε την ομιλία του, θα δείτε με τον τρόπο που αντέδρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είχε τίποτα να του προσάψει. Θα καταλάβετε λοιπόν ότι μπορεί οι φωνές 10 ατόμων ή 20-150 σιγά σιγά να στρίβουν να καράβε. Δηλαδή μην τους βλέπουμε όλους κατασκόπους, όλους εχθρούς, όλους όποιος μιλάει. Να θυμίσω ότι παλαιόθεν, 2004-2009 που είχα καλύτερη άποψη του τι γινόταν, οι πρώην πρωθυπουργοί είχαν το απόλυτο δικαίωμα να παρεμβαίνουν και να λένε ό,τι θέλουν. Και μάλιστα με τη σφραγίδα του Ελληνουργία Πρωθυπουργού και είπε ένας πρώην πρωθυπουργός, αρχηγός κόμματος, έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Αυτό το δικαίωμα το στερήθηκαν μερικοί. Ή προσπάθησε κάποιος να το στερήσει. Και μάλιστα προχώρησε και σε μια διαγραφή. Και αναφέρομαι στην διαγραφή του κύριου Σαμαρά. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Είναι κοινή λογική. Είναι κοινή λογική. Πρέπει, εντάξει, το πάθος κάποια στιγμή καταλαγιάζει. Πρέπει να λειτουργούμε ως άτομα λογικά. Ως άνθρωποι οι οποίοι όπως λειτουργούμε στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, στις σχέσεις μας, έτσι πρέπει να λειτουργούμε και στην πολιτική.
0: Το κρατάω.
2: Δεν βλέπω να με αφήνετε όμως και εδώ πάει η ώρα.
0: Θα σας αφήσω. Τα της Κρήτης θα παρακολουθείτε. Τα της Κρήτης θα παρακολουθείτε, κύριε Τσόκα, γιατί σήμερα τώρα και χθες συζητούσαμε, ας πούμε, για την ανακοίνωση από ραδιοφωνική συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου, τον Υπουργό Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος ανακοίνωσε ως μεταβατικό πρόεδρο στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, ως διοικητή, τον κύριο Νίκο Κοκκίνη. Εσείς το σχολιάζετε αυτό, ας πούμε, ως κίνηση?
2: Από καλή επιτυχία και μου θυμίζει την ταινία Back to the Future.
0: Back to the Future, μάλιστα. Κύριε Τσόκα, ευχαριστώ.
2: Και εγώ, να είστε
0: καλημέρα.
2: Καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Σκέφτομαι και κάνω ένα flashback πίσω σε αυτά που είπε ο Σεραφείμ Τσόκας για τη Νέα Δημοκρατία, είναι το κυβερνό κόμμα, για τις παρατηρήσεις ανθρώπων που ζουν σε αυτό το κομματικό περιβάλλον, το πολιτικό περιβάλλον εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κρατά αυτό που είπε ότι ενδεχομένως και οι 10, ίσως και λίγοι παραπάνω, μπορούν να αλλάξουν κάπως την πορεία ενός καραβιού, όπως είπε έτσι, σε επίπεδο δημιουργίας αλληγοριών. Back to the Future χαρακτήρισε την επιλογή Άδωνη Γεωργιάδη στο πρόσωπο του Νίκου Κοκκίνη να αναλάβει τη διοίκηση του νοσοκομείου στον Άγιο Νικόλα ως μεταβατικός πρόεδρος. Άλλο θέμα και αυτό το οποίο ξεκίνησε από χθες και το συζητάμε, σε ένα πολύπαθο νοσοκομείο, όπως και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Ανατολικής Κρήτης, της Ιτίας, της Ιεράπετρας, που χρειάζονται στελέχωση, που χρειάζονται γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και που είναι απαραίτητα στη λειτουργία τους, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους, κυρίως για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και για τους χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι φτάνουν εκεί κάθε καλοκαίρι. Είναι πολλά τα περιστατικά που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο νοσοκομείο, πολλές και οι αδυναμίες, πολλά και τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Μετά λοιπόν από την τελευταία διαγραφή, αν μπορεί να πει διαγραφή, απομάκρυνση της τελευταίας διοικήτριας του νοσοκομείου, ήρθε η έκπληξη στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει περάσει από διάφορα μετερίζια. Υπενθυμίζω ότι ο Νίκος Κοκκίνης έχει υπάρξει και βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Έχει εμπλακεί όμως και στο χώρο της υγείας, περνώντας και από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου επίσης. Τώρα το όνομά του έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων, καθώς δεν εντάσσεται στα ονόματα εκείνα τα οποία, σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν στο Υπουργείο, οι διοικητές τοποθετούνταν μετά από σχετικές αξιολογήσεις, περνούσαν δηλαδή από προφορικές και γραπτές εξετάσεις, δήλωναν την πρόθεσή τους να θέλουν να είναι διοικητές ή υποδιοικητές, έδιναν τα βιογραφικά τους, τους τίτλους σπουδών τους, και από εκεί λάμβανα μια συγκεκριμένη βαθμολογία και κατετάσσονταν σε μία σειρά ανάλογα με τη βαθμολογία που ελάμβαναν. Το όνομα του Νίκου Κοκκίνη δεν είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία, είναι εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν έχει αξιολογηθεί. Υπάρχουν ονόματα που περίμεναν και πρόσωπα στη σειρά μετά και από την απομάκρυνση της τελευταίας διοικήτριας ως επιλαχόντες να προχωρήσουν και να προταθούν από το Υπουργείο. Ο Υπουργός διάλεξε κάτι διαφορετικό, το διάλεξε μάλιστα προφανώς τις προηγούμενες ημέρες. Το όνομα του Νίκου Κοκκίνη δεν ευνηδίασε κάποιον στην τοπική κοινωνία. Χαμήλωσέ μου λίγο την μουσική. Το συζητούσαν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Ήταν ένα από τα ονόματα που το έβλεπαν δηλαδή. Οπότε χθες, όταν στην ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Υπουργός Υγείας μίλησε ξαφνικά για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και ανακοίνωσε τον Νίκο Κοκκίνη, πολλοί είπαν ότι ήταν και αναμενόμενο. Τώρα, αν ήταν χρειαζόμενο εκτός από αναμενόμενο, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και πολιτική και κοινωνική που ανοίγει, διότι εδώ αμφισβητείται μια διαδικασία η οποία έτσι γινόταν, έτσι είχε ανακοινωθεί και ξαφνικά παρακάμπτεται, διότι αφήνει ερωτηματικά και σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που τους θυμόμαστε κάθε φορά σε μια συζήτηση, αλλά όταν είναι να τους χρησιμοποιήσουμε πολύ απλά δεν τους βλέπουμε. Ας έχουν και το πιο δυνατό βιογραφικό, ας έχουν και έτσι εχέγγυα για να καταλάβουν μια θέση. Αυτά τα παιδιά δεν είναι στο χάρτη καμιάς πολιτικής τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, καμίας κυβέρνησης. παρακάμπτονται. Θα μπουν στο παιχνίδι αν κάποιος τα φέρει, αν κάποιος τα προτείνει, αν εξυπηρετούν μια πολιτική σκοπιμότητα, αν κάποιος τα συστήσει. Τα παιδιά όμως που ζουν ανάμεσά μας και που έχουν και ένα και δύο πτυχία και δύο και τρία μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό και που θα μπορούσαν ενδεχομένως η κόπη τους και η προσπάθειά τους να αποδώσει καρπούς στη δημόσια διοίκηση, αυτά τίθενται εκτός ανταγωνισμού. Αυτό έγραψα και αυτό το ερωτηματικό αφήνω στον κατά τα άλλα εξαιρετικό Νίκο Κοκκίνη, που και εξαιρετική πορεία έχει διαγράψει και ικανότατος είναι και πολύ έμπειρος είναι και σπουδαίο πολιτικό μυαλό είναι, θα πω εγώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει και έχουν δει την ιστορία της πολιτικής αυτής της χώρας να γράφεται και σε πολλά τη σημεία έχουν πρωταγωνιστήσει, άρα είναι πολύτιμες παρακαταθήκες. Αλλά στο τέλος αυτής της κουβέντας μένει ένα αλλά. Δεν υπήρχαν άλλοι, δεν υπήρχαν μακριά από τα πολιτικά να πούν ότι ανέλαβε αυτό το δύσκολο πεδίο να δω τι θα κάνεις. Σε αυτά τα νέα παιδιά που τους λέμε ότι πρέπει να μείνουν στη χώρα, να προσπαθήσουν, να κάνουν και λίγο γαργάρα τους χαμηλούς μισθούς παρά τις ικανότητες και τα πτυχία που έχουν, να βοηθήσουν τον τόπο. Σε αυτά τα παιδιά τι παράδειγμα δίνουμε? Αυτό είναι στην κουβέντα του καθενός. Πάρτε το homework στο σπίτι και αναλύστε το.

0: Και όσο τα συζητάμε όλα αυτά, καταρχήν καλημέρα στη Λίλα. Λίλα νότια στο Ηράκλειο, με μια φωτογραφία που μου στέλνει από μια άδεια παραλία, που λέει μια άδεια παραλία. Αυτά τώρα τα πρωινά είναι σχεδόν παραδεισένια. Δηλαδή όποιος μπορεί και έχει τη δυνατότητα. Είναι εκείνη την ώρα που είσαι εσύ ο Θεός και το απόλυτα φυσικό τοπίο της Κρήτης. Και πολύ σας ζηλεύω όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα να το κάνετε, να το κάνετε και να τα απολαμβάνετε. Γι' αυτό άλλωστε διαλέγουμε αυτόν τον τόπο ή είναι μία από τις αιτίες που έχουμε διαλέξει αυτόν εδώ τον τόπο. Βλέπω λίγο και τις πρώτες ειδήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται και πολύ πρωί είχαμε και ένα νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στην Κρήτη. Είχαμε μια νέα διάσωση στους καλούς λιμένες. Είχαμε όμως και στη Γάβδο συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις συνολικά 202 αλλοδαποί σήμερα το πρωί σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της Κρήτης. Πάμε όμως λίγο να κάνουμε μια κουβέντα σε σχέση με αυτά που έλεγα λίγο πριν, που έλεγα για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που έλεγα για την είδηση ότι ανακοινώθηκε ότι έρχεται ως μεταβατικός πρόεδρος ο κύριος Κοκκίνης, ο κύριος Νίκος Κοκκίνης. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μανουσάκη, τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, που αν ξέρει και το χάρτη του νοσοκομείου, τις παθογένειες και τα προβλήματά του. Καλημέρα κύριε Μανουσάκη.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρέκη.
0: Ένα σχόλιο θα ήθελα, σας ευνηδιάζουμε.
1: Εντάξει, εμείς ως Σύλλογος Εργαζομένων γενικά αποφεύγουμε να τοποθετούμαστε σε θέματα τοποθέτησης διοικητών και προσώπων. Αυτά είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης και σε κάθε περίπτωση εμείς εκτιμούμε ότι οι αλλαγές των διοικήσεων δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του νοσοκομείου εάν δεν αλλάξει η κυβερνητική πολιτική. Δηλαδή τώρα έχουν προκηρυχθεί 9 θέσεις γιατρών για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Αν καλυφθούν και οι 9, σωθήκαμε. Έτσι, γιατί είναι κρίσιμες ειδικότητες στη ΜΕΘ, ανεσιολογικό, ακτινολόγοι, γαστροεντερολόγος.
0: Από τι θα κριθεί αν καλυφθούν, από το ενδιαφέρον των συναδέλφων σας, ας πούμε, και μόνο.
1: Βεβαίως. Και δυστυχώς αυτό που καταγράφεται και το βλέπουμε εμείς και από ό,τι έχουμε δει και από τις προθέσεις και από το ενδιαφέρον που υπάρχει είναι ότι δεν είναι ελκυστικό το ΕΣΥ και ειδικά τα περιφερειακά νοσοκομεία για νέους γιατρούς. Γιατί είναι οι μισθοί χαμηλοί και είναι δύσκολες οι συνθήκες εργασίας.
0: Άρα έτσι όπως μου το λέτε τώρα κύριε Μανουσάκη, οι διοικητές τι είναι δηλαδή, διακοσμητικοί? Φεύγει ο ένας, μπαίνει ο άλλος. Το θέμα είναι να έρθουν οι γιατροί και ποιος θα διοικήσει το νοσοκομείο. Πρέπει να υπάρχει μια φόρμουλα, φαντάζομαι.
1: Όχι, οι διοικητές, ναι, έχει σημασία. Ασχολούνται με ζητήματα εσωτερικής διαμόρφωσης του νοσοκομείου. Αλλά ναι, έχουν ένα ρόλο. Αλλά μην περιμένουμε ότι από ένα διοικητή καλό και από ένα διοικητή κακό θα κριθεί η τύχη ενός νοσοκομείου. Καταλάβατε. Από μια πολιτική καλή και από μια πολιτική κακή μπορεί να κρυφθεί η τύχη και κρίνεται η τύχη της δημόσιας υγείας. Αν από τις 9 θέσεις που προκυρήσονται τώρα καλυφθούν όπως αναμένεται οι 2 ή οι 3 και μείνουν οι υπόλοιπες ακάλυπτες, όπως έχει γίνει τις προηγούμενες φορές, όχι όπως αναμένεται, όπως έχει γίνει τις προηγούμενες φορές, θα συνεχίσει το νοσοκομείο να έχει τις μισές μέρες να εφημερεύει χωρίς να εφημερεύει εθνολόγος. Θα συνεχίσει το νοσοκομείο τις μισές μέρες να εφημερεύει χωρίς να εφημερεύει αναισθησιολόγος. Και οι ασθενείς θα έρχονται στο νοσοκομείο και αναγκαστικά μετά θα διακομίζονται όπως διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία. Το ρόλο της διοίκησης παίζει ένα ρόλο στο πώς αντιμετωπίζει το προσωπικό. Αν υπάρχει μια κατανόηση και μια καλή σχέση με το προσωπικό και δεν υπάρχουν συμπεριφορές που υπήρχαν πριν 2 χρόνια και πιο πριν, όχι με την προηγούμενη διοικήτρια, πιο παλιά.
0: Με την κυρία Φανουράκη εννοείται.
1: Δεν υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα την κυρία Φανουράκη.
0: Αφού δεν υπήρχαν και ήταν εύρυθμο, γιατί παραθυρώθηκε η κυρία Φανουράκη?
1: Αυτό είναι ζήτημα που αφορά το Υπουργείο Υγείας. Εμείς αυτό που είδαμε είναι ότι υπήρχε ένας εσωκομματικός πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία στο Λασίθι, τον οποίο στον πόλεμο αυτό όποιοι δεν μπαίνανε το μέρος της μιας πλευράς που ήθελε να διώξει την διοικήτρια, μπαίναμε στο στόχαστρο. Και εγώ μπήκα στο στόχαστρο ως πρόεδρος του Συλλόγου και ο Σύλλογος Εργαζομένων και συνάδελφοι μπήκαμε στο στόχαστρο μιας ομάδας ατόμων από εδώ από την τοπική Νέα Δημοκρατία, που θέλανε ο σύλλογος να μιλάει για γεγονότα τα οποία δεν υπήρχαν μέσα στο νοσοκομείο. Θέλανε, απαιτούσαν από εμάς να παρουσιάσουμε ότι συνεχίζεται το κακό κλίμα που υπήρχε πριν 2 χρόνια. Εμείς δεν το κάναμε αυτό, είπαμε την αλήθεια, εκφράσαμε αυτό που και οι ίδιοι συνάδελφοι βλέπουν και κάναμε και συνέλευση, συχνές συνελεύσεις. Ναι. Η τελευταία έγινε πριν 10 μέρες. Και σε αυτή τη συνέλευση καταγράφηκε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι το κλίμα ήταν καλό τα τελευταία 1,5 χρόνο. Πιο πριν υπήρχαν μεγάλα προβλήματα και η αγωνία μας είναι να μην επανέλθουμε σε αυτό το κλίμα που υπήρχε πριν 1,5 χρόνο.
0: Να, είδατε τώρα, αυτά εμείς δεν τα ξέρουμε και δεν τα ξέρει και ο κόσμος και είναι καλό να λέγονται. Δηλαδή όταν μου λέτε ότι εδώ κάνατε συνελεύσεις, παίρνατε αποφάσεις, σας λέγανε πείτε μια κακή κουβέντα για τη διοικήτρια και εσείς είναι δυνατόν και εσείς σαν εργαζόμενοι λέγατε εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε γιατί λειτουργεί καλά. Δηλαδή εδώ μου περιγράφεται πόλεμο στα χαρακόμματα.
1: Ακριβώς. Και να σας πω ότι συμμετείχαν και άνθρωποι και μέσα από το νοσοκομείο σε αυτό το πράγμα. Στήθηκε μια ιστορία με αναστολή των τακτικών χειρουργείων.

0: κύριε Μανουσάκη, υπέρ της προηγούμενης διοικήτριας.
1: Δεν είχαμε πάρει, όχι.
0: Δεν την κατηγορήσατε όπως σας ζητούσαν, αν καταλαβαίνω.
1: Αυτό, όχι, δεν είχαμε πάρει θέση. Δεν την κατηγορήσατε. Η άποψή μας είναι ότι και η διοικήτρια από τη στιγμή που αποφάσισε να εφαρμόσει αυτή την πολιτική έχει και ίδια ευθύνες και είχε ευθύνες για αυτή την πολιτική. Όποιος παίρνει θέση και εφαρμόζει αυτή την πολιτική η οποία διαλύει τα νοσοκομεία προς όφελος του ιδιωτικού τομέα έχει ευθύνες. Mm. Σε καμία περίπτωση δεν πήραμε θέση υπέρ της.
0: Τώρα πάντως έρχεται ο κύριος Κοκκίνης, ο οποίος δεν έχει να κάνει με το περιβάλλον της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ως πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ το ξέραμε. Αυτό σας ανακουφίζει λίγο, το ξέρετε κιόλας, είναι στην τοπική κοινωνία. Εντάξει, είχε εμπλακεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση ως υποψήφιος.
1: Ο κύριος Κοκκίνης έχει εμπλακεί και στις προσπάθειες που κάναμε για τη στήριξη του νοσοκομείου. Συμμετείχε και σε κάποιες συναντήσεις που κάναμε για το θέμα του νοσοκομείου. Δείχνει ενδιαφέρον για το θέμα του νοσοκομείου. Αλλά κυρία Βεάκη, όλοι κρίνονται στην πράξη. Έτσι. Και εμείς αυτό που θα κάνουμε θα περιμένουμε να δούμε εάν τουλάχιστον θα αποκατασταθεί ένα κλίμα ηρεμίας στο νοσοκομείο, εάν θα σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις εναντίον των εργαζομένων που ήταν σκληρές επιθέσεις, έτσι, με κατηγορίες για ευθύνες, για διάφορα και με δε και τέτοια. Αν ελπίζουμε αυτό το πράγμα που γινόταν από μια ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο νομό της Στήμνου, σταματήσει.
0: Τι λέτε τώρα. Φοβερό. Και στο βάθος ένα νοσοκομείο που πρέπει να λειτουργήσει, που θα πρέπει να ήταν πολύ μπροστά,
1: ναι,
0: όχι στο βάθος.
1: Αυτό ξεκινάει, κυρία Δρεάκη, από τη λογική ότι η δημόσια διοίκηση και τα νοσοκομεία είναι παράρτημα κομματικό του κάθε κυβερνώντος κόμματος. Δυστυχώς αυτή η λογική που επικρατεί είναι πολύ άσχημη και επικίνδυνη. Γιατί σκεφτείτε τώρα ότι ένα νοσοκομείο που με πόσο ευαίσθητο ρόλο παίζει και πόσο σημαντικό είναι και την παροχή υπηρεσιών υγείας ενεπλάκει σε ένα νοσοκομματικό πόλεμο που είχε η τοπική Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Ήσασταν πολύ βοηθητικός, κύριε Μανουσάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Yes.
0: Γεια σας. Είδες, ρε Αντώνη, τι μαθαίνουμε πρωί-πρωί. Τα ξέρεις εσύ αυτά? Όχι. Λοιπόν, έρχεται και η Ελένη Μακράκη να μας πει το πρώτο δελτίο της ημέρας και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για την επόμενη μία ώρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 7 από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Τουλάχιστον 202 άτομα διασώθηκαν τα ξημερώματα νότια του νησιού και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο ζήτησαν και έλαβαν η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου παιδιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Θεωρώ δεδομένο πως η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης Σεραφείμ Τσόκας. Την Κνώσο και τις Αρχάνες θα επισκεφτεί σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Νέες επιθέσεις στον ΗΠΑ στο Ιράν μετά από χτύπημα με ντρόν στα στενά του Ορμούζ.

0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Με πιο νησιωτικά πας τώρα. Ναι. Πιο γεωπελαγητικά. Πιο θαλασσινά. Γιατί σου είπα για το τρίμηνο, το ζεστό, το καλό, το καλοκαιρινό και είσαι αργής ήδη και ταξιδεύεις. Για το στον Τζαπίνο τα λέω αυτά. Που εδώ αναπτύσσουμε καθημερινά διάφορους διαλόγους. 9 λεπτά μετά τις 9 είναι. Πάμε για την επόμενη μία ώρα. Κρέτα One 102,3. Εδώ είστε συντονισμένοι. Αντιγόνη Ανδρέκη στο μικρόφωνο. Μανώλης Τουρουνάκης στη ρύθμιση της εικόνας. Live streaming. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε από το cretaone.gr. Εκεί ώστε να βλέπετε και όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο στούντιο. Όλοι όσοι έρχονται κοντά μας στο Creta One και βεβαίως όλα όσα λέγονται στο cretaone.gr αναπαράγονται. Και είναι μια μέρα που έχει αρκετές ειδήσεις να σχολιάσουμε. Να δώσω το στίγμα για εκείνους οι οποίοι κινείστε στο Ηράκλειο και ενδέχεται να κινηθείτε, νομίζω ότι οι περισσότεροι τη χρησιμοποιούν αυτή την οδό, στην παραλιακή λεωφόρο, με τις φωτογραφίες που στέρνει ο Γιάννης Ραψομανίκης και με τις εργασίες που εκεί γίνονται για την βελτίωση του οδοστρώματος, γιατί πραγματοποιούνται τεχνικές εργασίες σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Προσπαθούμε να βρούμε τον κύριο Σπυριδάκη, τον βρήκαμε και χθες, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων. Θα τον προσπαθήσουμε και σήμερα. Χθες μας είπε να πάρουμε σήμερα. Σήμερα παίρνουμε, αλλά δεν το σηκώνει. Για να μας δώσει και το στίγμα για το πού θα γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης, πόσο θα διαρκέσουν, τι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις θα ισχύσουν σε αυτές τις περιοχές. Πάντως, λόγω των έργων αυτήν την ώρα στην παραλιακή λεωφόρο, στο δεξί ρεύμα από την Αλικαρνασσό με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο, προς το λιμάνι, βρίσκονται αυτή την ώρα αρκετά μηχανήματα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, φρεζάροντας το δρόμο και προσπαθώντας να τον ανακατασκευάσουν έτσι ώστε να τον βελτιώσουν. Έχουν πολλούς δρόμους να βελτιώσουν στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι από τα ζητήματα που έρχονται σχεδόν πολύ μπροστά στις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών, είναι καθαριότητα, είναι ο φωτισμός και βεβαίως είναι η ποιότητα του οδοστρώματος σε ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο τόσο στο κέντρο της πόλης που είναι απαράδεκτο. Δηλαδή η οδήγηση τείνει να γίνει και επικίνδυνη, εκτός ότι γίνεται κουραστική και για τον οδηγό και τους επιβάτες αλλά και για το αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολλά αυτά τα σημεία στα οποία πρέπει να παρέμβει ο Δήμος Ηρακλείου και η τεχνική υπηρεσία. Έχουν ξεκινήσει από αυτήν εδώ τη βδομάδα να εκτελούν εργασίες σε διάφορα σημεία. Πήγαν στην Κοροναίου, στο κέντρο του Ηρακλείου, στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου. Χθες ήταν στην λεωφόρο Ικάρου, εκεί στο Σταυρό, που συναντιέται με την Αντιστάσεως και οδηγεί στην Παραλιακή. Σήμερα στην Παραλιακή. Και σύμφωνα με τα δελτία τύπου που έρχονται και από την τεχνική υπηρεσία, είναι πολλές οι περιοχές στις οποίες αναμένεται να παρέμβουν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Άρα και υπομονή, γιατί εκεί μοιραία δημιουργούνται κυκλοφοριακά ζητήματα, συμπυκνώνεται η κυκλοφορία στο ένα ρεύμα, γίνεται πολύ πιο αργά, υπάρχει ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Μακάρι όμως αυτό να είναι σύντομο και προς όφελος όλων των πολιτών και να μπορούμε να οδηγούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, να έχουμε καλύτερη ποιότητα στο οδόστρωμα. Και βεβαίως αυτές οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν και σε πεζοδρόμους, πρέπει να γίνουν και στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί όπου πληθαίνουν τα περιστατικά, κρίνοντας και από τις φωτογραφίες που έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα, πεζών που δυστυχώς πέφτουν σε κακοτεχνίες και σε σημεία που χρειάζονται συντήρηση και άμεση παρέμβαση από το Δήμο. Και είναι πάρα πολλές φωτογραφίες ανθρώπων που χτυπούν και χτυπούν πολύ σοβαρά παιδιά. Δηλαδή αλλάζει η καθημερινότητά σου από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί εκεί που νομίζεις ότι περπατάς σε μια ευθεία, σε ένα κανονικό σημείο, σε ένα καθαρό σημείο, έρχεται μια λακκούβα, ένα τούβλο που έχει σηκωθεί, μια τρύπα που έχει γίνει και είναι πολλά τα περιστατικά. Τώρα για να πάμε πίσω στην Ελίνα Τιμενδώνη και το πρόγραμμα της επίσκεψής της στο Ηράκλειο, κάναμε και το σχετικό σχόλιο ότι αφού η κυρία Μενδώνη θέλει να σεβόμαστε τον πολιτισμό και την κληρονομιά μας και να βάλει ένα τέλος και στην κουβέντα που είχε ξεκινήσει για το τι θέλουν οι πολίτες, ζητάει ο Δήμος Ηρακλείου μέρη γύρω από τα τείχη προκειμένου να λειτουργούν ως χώροι στάθμευσης, με προστασία στο μνημείο αλίμονο, αλλά να υπάρχει ένα σημείο να μπορούν κάπου να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους. Να πω και να ανοίξω μια παρένθεση ότι στον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου οι χώροι στάθμευσης οι οποίοι υπήρχαν και οι οποίοι χρησιμοποιούνταν από τους εργαζόμενους κατά κύριο λόγο και από εκείνους που ήθελαν να κάνουν κάποιες δουλειές στο κέντρο, εκεί έχουν αυξηθεί οι τιμές για τη στάθμευση.
δεν είναι αυτό που ήταν πριν από λίγο καιρό, που πήγαινες και με ένα πολύ πιο οικονομικό τρόπο, στάθμευες εκεί το αυτοκίνητό σου και περπατούσες προς τον 25 Αυγούστου και έμπαινες στο κέντρο. Έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και πάνε και με την ώρα, οπότε είναι λίγο δύσκολα και από εκεί τα πράγματα. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για περισσότερες θέσεις στάθμευσης. Η κυρία Μενδώνη λέει: ξεχάστε το. Τα τείχη είναι τείχη, κληρονομιά είναι κληρονομιά. Θέλει προστασία, θέλει σεβασμό. Εμείς της δείξαμε και το παραθαλάσσιο τείχος. Μήπως θέλει και από εκεί να κάνει κάποια προστασία, ή αν είναι προστασία μόνο για τη στάθμευση, αλλά δεν είναι για τη χαβούζα που έχει γίνει με τα απορρίμματα. Τέλος πάντων, όλα αυτά συμβαίνουν διότι βρίσκεται εδώ η κυρία Μενδώνη προκειμένου να λάβουν χώρα μία σειρά από εκδηλώσεις με αφορμή την εγγραφή των μινωικών ανακτόρων, των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και με αυτή την αιτία σήμερα αναμένεται η κυρία Μενδώνη να βρεθεί σύμφωνα με το πρόγραμμά της σε περίπου μία ώρα από τώρα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Θα γίνει ξενάγηση εκεί στο χώρο. Το απόγευμα στις 6 θα πάει στις Πάνω Αρχάνες στο Συνεδριακό Κέντρο Δίας, και εκεί αναμένεται να ανακοινώσει, να κάνει και την παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου Αρχανών, ενός καινούριου χώρου, ενός σύγχρονου χώρου για τον πολιτισμό, που θα δώσει την ευκαιρία και η ιστορία της περιοχής να αναδειχθεί και η πολιτιστική της κληρονομιά. Παρένθεση, αφού θα πάει σήμερα στην Κνωσό, δεν ξέρω, έφτιαξαν εκεί τα προβλήματα, μιας που περίμεναν την κυρία Μενδώνη, διότι πολλές φορές η παρουσία και η επίσκεψη έτσι κυβερνητικών στελεχών και διυπουργών λύνει ως διαμαγεία στα προβλήματα. Υπενθυμίζω ότι στις τελευταίες μέρες είδαμε να κυκλοφορούν στον τύπο διάφορες ειδήσεις που αφορούσαν τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Τα είχαμε πει και εμείς εδώ από το μικρόφωνο του Κρέτα Ουάν, μαζί και με την βοήθεια ανθρώπων που είναι καθημερινά στο χώρο, επαγγελματίες ξεναγοί. Υπενθυμίζω ότι μας είχε πει ο κύριος Παπανικολάου, για παράδειγμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την επιγραφή, το αντίγραφο της επιγραφής, το οποίο πέρσι έπεσε λόγω των καιρικών συνθήκων, δεν αντικαταστάθηκε μέχρι σήμερα. Το αυθεντικό βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όμως η αντιγραφή δεν ξαναμπήκε ποτέ στη θέση της από τότε που έπεσε, και πάει σχεδόν ένας χρόνος. Υπενθυμίζουμε ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού δεν είναι προσβάσιμος για άτομα με κινητικά προβλήματα, με αναπηρίες ή με καροτσάκι στο σύνολό του. Επιτρέπει δηλαδή μέσα από συγκεκριμένες διαβάσεις που έχουν δημιουργηθεί σε έναν επισκέπτη που θα είναι σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και που δεν είναι πολίτης δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, και που αυτοί οι άνθρωποι ταξιδεύουν και θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τα αρχαιολογικά μας μνημεία και τον πολιτισμό μας, και τους έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Αν κάποιος πληρώσει το εισιτήριο για να μπει στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, που σήμερα θα βρεθεί η κυρία Μενδώνη, και είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο, φτάνει μέχρι τα μισά της διαδρομής. Το υπόλοιπο μινωικό ανάκτορο, την υπόλοιπη ξενάγηση, δεν μπορεί να τη δει, διότι δεν είναι προσβάσιμη αυτή η περιοχή. Επισημάνσεις και παρατηρήσεις έχουν γίνει πολλάκις για αυτό το ζήτημα, με γιώτα και όχι με ήττα, τα τελευταία χρόνια. Δεσμεύσεις δίνονται, υποσχέσεις μοιράζονται, αλλά μέχρι και σήμερα το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Και εγώ θα περιμένω να δω αν θα προκύψουν σχετικές παρατηρήσεις από την πλευρά της Υπουργού Πολιτισμού. Διάβασα και σε ρεπορτάζ συναδέλφων ότι πολύ σοβαρό πρόβλημα υπήρχε και στις τουαλέτες του αρχαιολογικού χώρου. Γενικά με τις τουαλέτες δεν τα πάμε καλά στην Ελλάδα. Έχουμε το ζήτημα με τις τουαλέτες, ας πούμε, στο αεροδρόμιο, και θυμάστε πόσες φωτογραφίες είχαν ανέβει και πόσο μας είχαν δυσφημίσει και στο εξωτερικό, γιατί εκεί αποδεικνύεται και ο πολιτισμός. Δεν αποδεικνύεται μόνο αρχαίος πολιτισμός, πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε και ένα σύγχρονο πολιτισμό. Άρα, αν σε ένα μνημείο τέτοιας επισκεψιμότητας, το δεύτερο σε ολόκληρη τη χώρα μετά την Ακρόπολη, σε ένα μνημείο που κάποιος κόβει εισιτήριο για να μπει, αν οι τουαλέτες έχουν την εικόνα αυτή που είδαμε πριν από λίγες μέρες σε ρεπορτάζ συναδέλφου, τότε έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Διότι είναι και πάρα πολλά τα χρήματα που μπαίνουν στον κρατικό κορβανά από αυτά τα εισιτήρια.
Δεν θα έπρεπε ανταποδοτικά κάποιοι εξ αυτών να επιστρέφουν στην βελτίωση των υποδομών, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ανθρώπων που το επισκέπτονται, να δείξουμε και εμείς ως χώρο ότι τους σεβόμαστε, δεν τους δείχνουμε μόνο τον αρχαίο πολιτισμό μας, έχουμε και σύγχρονες συνθήκες. Είναι πολλά τα ζητήματα που υπάρχουν στην Κνωσό. Και από το χώρο της πρόσβασης και από τον τρόπο που φτάνουν εκεί οι επισκέπτες και από την επικίνδυνοτητα που έχουν πολλές φορές να κυκλοφορούν πάνω σε έναν δρόμο αφύλακτο, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς κάποια ειδική προστασία, είναι πάρα πολλά. Είναι το ζήτημα ότι στο σημείο δεν υπάρχει και καλή κάλυψη, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Αδιανόητα πράγματα. Μπορεί να πηγαίνει σε τέτοια μνημεία παγκόσμιας αναγνώρισης, να ταξιδεύει ο άλλος από την Κίνα και την Ινδία να έρθει να το δει και να φτάνει εδώ και σε απόσταση ανάσας από το Ηράκλειο, να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο κινητό για να πάρει πληροφορίες και να κόβεται το διαδίκτυο, λες και είναι, ας πούμε, στην Ουγκάντα που περιμένεις να μην το βρεις. Δεν ξέρω αν θα τα δείξουν αυτά και αν θα τα πούνε ή αν έφτιαξαν οι τουαλέτες πολύ γρήγορα γιατί περίμεναν την Υπουργό. Εύχομαι με την παρουσία της και να αναδειχθούν και κυρίως να βελτιωθούν, να αλλάξουν επιτέλους. Να μην είμαστε στα φα φα φα, να να να. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη λέξη και πολύ πιο γρήγορη.

το βρήκα το ρεπορτάζ που σας έλεγα για τις τουαλέτες στα μινωικά ανάκτορα, με παλιές βρύσες υδραυλικά, με προβλήματα στην αποχέτευση, με φώτα που δεν λειτουργούν, με μεγάλες ουρές αναμονής. Αυτές είναι απαράδεκτες εικόνες. Δεν ξέρω σήμερα πώς θα τις έχουν φροντίσει, επειδή έχετε υπουργός 10 η ώρα, θα απαγορεύσουν, ας πούμε, την πρόσβαση στην τουαλέτα. Όσοι θέλετε να πάτε μία ώρα μετά, ή αν έχουν προλάβει να τα φτιάξουν όλα αυτά. Και προσέξτε τώρα, όλα αυτά σε ένα ανάκτορο που, για όσους έχουν διαβάσει ιστορία, και αυτό είναι το οξύμορο, οι Μινωίτες πολλά χρόνια πριν τα είχαν λύσει αυτά. Είχαν δηλαδή αποχετευτικό σύστημα που δεν υπήρχε σε άλλους πολιτισμούς. Ο μινωικός πολιτισμός είχε δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα και με έναν τρόπο αριστοτεχνικό. Εν έτη 2026 οι εικόνες από τους χώρους που χιλιάδες επισκέπτες επισκέπτονται όταν βρίσκονται στην Κνωσό, τις τουαλέτες, δεν τιμούν και δεν περιποιούν τιμή για κανέναν. Εύχομαι σήμερα που θα πάει η κυρία Μενδώνη αυτά ή να τα έχουν διορθώσει στο γρήγορο, ή να τα δει και η ίδια και να ζητήσει να τα δει και η ίδια, γιατί πια είναι και λίγο κουραστικό όλο αυτό το πράγμα. Πάμε, παίρνουμε φωτογραφίες, πάνε τα στελέχη, απλώνουν εκεί χέρια. Έβλεπα χθες τα τείχη, ας πούμε. Έχουν μπει και όλοι σε ένα ρόλο. Βλέπεις δημάρχους, περιφερειάρχες, βουλευτές, και κάνουν όλη συζήτηση στην κυρία Μενδώνη, λες και παίζουν σε κάποια θεατρική παράσταση. Και πρέπει να πάρθει το σωστό στανταντανέ, το σωστό πλάνο, η σωστή φωτογραφία. Και ανοίγουν χέρια και δείχνουν δεξιά και ρίχνουν αριστερά, λες και είναι τροχονόμοι. Λίγο κανονικότητα. Λίγο κανονικότητα, να τα δει και αυτή που πρέπει, να εγκρίνει και τις ανάλογες αποφάσεις, να τις τα πούμε όπως πρέπει. Μην τα αεροποιούμε όλα, γιατί ήρθε υπουργός και μπορεί να μας βάλει χέρι, ή ο καθένας που έχει μια ευθύνη, και να του τα δείξουμε. Και να του πούμε, σε θέτουμε πρώτο σημαντικών ευθυνών σου. Δεν έχουν ευθύνες αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αυτή η ωρεοποίηση.

0: sky.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε την επίσκεψη. Δώσαμε το στίγμα που θα πάει σήμερα, Κνωσός και Αρχάνες. Αύριο, που είναι η μέρα της Παρασκευής, αύριο γίνεται ένα οικονομικό συνέδριο στην Κρήτη, στα Χανιά, που φαίνει στο προσκήνιο την Κρήτη, τα επιτεύγματα, τα έργα τα οποία είναι. Και στο εν λόγω συνέδριο αναμένεται να βρεθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, και ο Πρωθυπουργός, αλλά και αρκετά μέλη από το Υπουργικό Συμβούλιο. Από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, η κυρία Μενδώνη, ο κύριος Μανιάτης, τοπική αυτοδιοίκηση από την Κρήτη, ο κύριος Καρμανδάρης από το ΙΤΕ, βλέπω εδώ το πρόγραμμα, ο κύριος Κυρανάκης που θα είναι εδώ, δημοσκόποι από εταιρείες για να μας πούν και τα πρώτα ευρήματα ενδεχομένως. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το συνέδριο αυτά στα Χανιά, ο κύριος Παπαθανάσης, ο κύριος Παπασταύρου, αξιωματούχοι Ευρωπαίοι, ο κύριος Τουρνάρας, βεβαίως ο Πρωθυπουργός, η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη και εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας, πρώτα ονόματα, άνθρωποι που εμπλέκονται και θα δώσουν ενδεχομένως και στοιχεία και για την φετινή χρονιά, ο κύριος Δήμας, για να πει και τα νερότερα, ο κύριος Έξαρχο, ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Τζιτζικώστας, είναι πολλοί, και βεβαίως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με αφορμή λοιπόν αυτό το συνέδριο του Economist στα Χανιά, αναμένεται να προκύψουν ενδεχομένως και νεότερες ειδήσεις που θα φορούν στην Κρήτη. Ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι στην Κρήτη αυτή την ώρα συντελούνται πραγματικά θαύματα σε επίπεδο υποδομών, έργα τα οποία ήταν σε αναμονή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως ο βόρος οδικός άξονας της Κρήτης, το αεροδρόμιο, αιτήματα για νεότερα έργα που έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση με το νότιο κομμάτι της Κρήτης και πώς αυτό μπορεί να είναι εφικτό. Όλα αυτά συζητιόνται αύριο στα Χανιά, στο Αρσενάλι. Αύριο αναμένεται να γίνει και μια επίσκεψη στα Νόγια, στη Ζόμινθο. Την έχει ανακοινώσει η Υπουργός Πολιτισμού, αναμένεται να μεταβεί εκεί. Παραμένει ερωτηματικό αν σε αυτή την επίσκεψη θα την συνοδεύσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει στο συνέδριο το μεσημέρι της Παρασκευής, αν δηλαδή νωρίτερα ανέβει και εκείνος στα Νόγια, στον Ψιλορίτη, προκειμένου να πάνε στην Ζόμινθο, που και αυτή εντάσσεται στα μινωικά ανάκτορα. Μένει να το δούμε. Σήμερα αναμένεται να κλειδώσει και αυτή η πληροφορία, αν ναι ή αν θα παραμείνει στα Χανιά συμμετέχοντας στο συνέδριο, όπου και θα παραμείνει και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι παραπολιτικοί κύκλοι λένε ότι εκτός από την ξεκούραση σε ένα μέρος που ο ίδιος αγαπάει πολύ, αναμένεται να εκμεταλλευτεί και τον ελεύθερο χρόνο για να λάβει και άλλες αποφάσεις. Ανάμεσα σε αυτές, η ανακοίνωση που αφορά τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που παραμένει σε κρεμότητα και ενδεχομένως ακούσουμε το όνομα την επόμενη εβδομάδα, ίσως κάποιοι λένε και για ένα σχηματισμό, βάζοντας πλέον ένα όριο ότι αν οι εκλογές πάνε στην ώρα τους, την άνοιξη του 27, θα μπορούσε αυτή την ώρα να αλλάξει το σχήμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν το δούμε αυτό να συμβαίνει και αν αυτό το τριήμερο στον Κυριάκο Μητσοτάκη μπουν αυτές οι ιδέες, τότε θα κλειδώσει ότι πάμε και για εκλογές τον Μάρτιο. Όσο όμως καθυστερεί, κάποια σενάρια εξακολουθούν να παραμένουν πολύ ψηλά και πολύ δυνατά, μιλώντας ακόμα και για πρόωρες εκλογές μετά από τη ΔΕΘ μέσα στο φθινόπωρο. Εδώ είμαστε εμείς και θα τα περιγράφουμε. Λοιπόν, παρακολουθώντας και τις υπόλοιπες ειδήσεις, δεν είναι μια μέρα που έχουμε, πάλι κοιτάμε στη Μέση Ανατολή, πάλι έχουμε χτυπήματα και αντίπεινα, μου αρέσει που έχουμε και χειρή και πάμε λέει στην τελική συμφωνία. Χτύπησαν οι φρουροί της Επανάστασης, λένε ότι χτύπησαν βάση της Αμερικής, προηγήθηκαν τα πλήγματα της Αμερικής κοντά στα στενά του Ορμούς, εντάξει. Συμφωνία δεν βλέπουμε για σήμερα, δεν ξέρω πότε, αλλά με τέτοιες εξελίξεις νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ κοντά μια επικείμενη συμφωνία. Είχαμε εκρήξεις και στο Κουβέιτ, εκεί που σήμανε και συναγερμός, και ένα νέο κύμα έντασης. Ένα νέο κύμα έντασης ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν, και αρκετές πληροφορίες που μεταδίδονται αυτή την ώρα από την Ιρανική κρατική τηλεόραση, που λένε ότι δεν έχουμε κάποιο προσχέδιο συμφωνίας, δεν πάμε σε ήρεμα νερά, συνεχίζουμε τις εχθροπραξίες με την Αμερική.

0: Για να πάμε στο Κρετεουάν να δούμε τις τελευταίες ειδήσεις που αυτή την ώρα φιγουράρουν στην πρώτη γραμμή. Στο κόκκινο η παραλιακή λόγω έργων, ατέλειτη η τελεπορία για τους οδηγούς. Έστειναν αγγελίες με φαντάσματα αυτοκίνητα και εξαπατούσαν πολίτες. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και εδώ η υπόθεση έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Γιατί ένα 47χρονο συνελήφθη σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης, λέει, εδώ και περίπου 2 χρόνια τον αναζητούσαν. Αλλά με αφορμή αυτή τη σύλληψη έρχεται στο προσκήνιο η ιστορία εξαπάτησης πολιτών μέσω ψεύτικων αγγελιών πώλησης αυτοκινήτων. Και εδώ μιλάμε για ένα κύκλωμα περίπου 21 ατόμων. Ο 47χρονος συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Μηνώ Πεδιάδος, όμως αυτό το κύκλωμα έχει εξαρθρωθεί μετά από μια μεγάλη αστυνομική έρευνα από τις αρχές στην Αθήνα. Τι έκανε η οργάνωση? Αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διάφορες γνωστές διαδικτυακές πλατφόρμες αγγελίες για δήθεν πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή ανταλλακτικών. Προσελκύαν με αυτόν τον τρόπο ανυποψίαστους αγοραστές, ζητούσαν όμως προκαταβολή τα μέλη του κυκλώματος για να κρατηθεί το όχημα, πέραν την προκαταβολή και στη συνέχεια εξαφανιζόταν, χωρίς ποτέ να παραδώσουν ή το αυτοκίνητο ή τα ανταλλακτικά. Πολύ πρόχειρα η ζημιά που έχουν κάνει εκτιμάται γύρω στα 120.000 ευρώ από αυτές τις αγγελίες φαντάσματα, δηλαδή που πουλούσαν αυτοκίνητα 5-10.000 ευρώ, ίσως και λιγότερο. Έβαζαν και ελκυστικές φωτογραφίες, από πουλούσαν αέρα, έβαζαν και μια πολύ ελκυστική τιμή και υπήρχε κόσμος που έλεγε ότι καλό μου φαίνεται, θα το πάρω, μικρή τιμή, λίγο το κόστος, ωραίο το αυτοκίνητο, βάζαν προκαταβολή, αλλά ποτέ δεν έπαιρναν αυτό για το οποίο ήθελαν να αγοράσουν, ή ανταλλακτικό ή αυτοκίνητο. Διάλειμμα θέλει ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Να πούμε όμως να είστε προσεκτικοί. Δηλαδή τώρα αυτά θέλει, είμαστε υποψιασμένοι, έτσι. Το διαδίκτυο δεν είναι ένας αγγελικά απλασμένος χώρος. Είναι ένας άκρος επικίνδυνος χώρος. Κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι απέναντί μας. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό που μας πουλάει είναι αληθινό. Θέλει πολλά τσεκαρίσματα και να είσαι και πια πολύ έμπειρος αυτό. Το λέω γιατί πολλοί κόσμος την έχει πατήσει, είτε αγοράζοντας πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ή βάζοντας χρήματα και μην παίρνοντας ποτέ αυτά τα πράγματα. Γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα τα πούμε εδώ μαζί με τον Στέλιο τον Κούλογλου. Πρώην Ευρωβουλευτής, δημοσιογράφος, η πολιτική επικαιρότητα, δόξα τω Θεώ, δεν μας έχει κάνει καθόλου να βαριόμαστε. Θα τα πούμε σε λίγο μαζί του.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη, για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: χέρια. Ένα και δύο και εν δυο τρία. Ένα και δύο και εν δυο τρία. Ένα και δύο.
1: Καλύτερο τραγούδι δεν μπορούσες να βρεις για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με τον Διονύση Σαββόπουλο και μια εθνική Ελλάδος. Αλήθεια, ποια είναι η εθνική Ελλάδος τώρα? Καμία, δεν έχουμε εθνική Ελλάδος, ρε. Φανέλες έχουμε. Τι, δεν έχουμε, τόσος κόσμος είναι υποψήφιος να τις βάλει. Όλοι θέλουν μια φανέλα, από μπάλα πάντως πάνε καλά. Αν θυμηθώ και έτσι την πρόσφατη προσπάθεια ανακοίνωσης πριν πάει στο θυσίο του Αλέξη Τσίπρα που βγήκε με την μπάλα της Μπαρτσελώνα. Μπαλαδόρους έχουμε. Η εθνική μας λείπει τώρα. Για πάμε να τα βάλουμε αυτά τα ερωτήματα με έναν άνθρωπο που συχνά πυκνά μιλάω και πολύ εκτιμώ, γιατί τα λέει κανονικά. Την κανονικότητα να ζητούμε στο λόγο, δεν τη βρίσκουμε πάντα. Στέλιος Κούλογλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ώρα είναι να μπερδεύω και τα ονόματα, αγαπητέ. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, δημοσιογράφος, πρώην ευρωβουλευτής. Σε μία ακόμα φορά που μιλάμε για μια πολιτική επικαιρότητα που φαίνεται πως δημιουργεί νεότερα δεδομένα, το φαίνεται να το βάλω ή να το αφαιρέσω, που δημιουργεί νεότερα δεδομένα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μία αλλαγή του πολιτικού σκηνικού με την είσοδο δύο νέων κομμάτων, Καρσιανού Τσίπρας και την κατά πάσα πιθανότητα εμφάνιση και ενός τρίτου του κ. Σαμαρά. Από ό,τι φαίνεται ο κ. Σαμαράς κατά 90% θα εμφανιστεί και αυτός. Επομένως, αυτό δείχνει και τη ρευστότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο αρχικά αναδιαμορφώνεται και θυμίζει κατά κάποιο τρόπο το 2012, τότε που με την πολύ μεγάλη κρίση είχαμε πτώση μεγάλη των παλιών παραδοσιακών κομμάτων και επίσης εμφάνιση πολλών μικρών κομμάτων που άλλα παρέμειναν και άλλα διαλύθηκαν στην πορεία.
1: Άρα πάμε σε μια νέα πολιτική αρχιτεκτονική, από ό,τι καταλαβαίνω, που δεν είναι πολύ νέα. Έχουμε ξαναδεί ένα περίπου ίδιο έργο. Βέβαια κάθε έργο έχει τα δικά του ξεχωριστά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πόσο μπορεί αυτό να δημιουργήσει ζητήματα στη χώρα, κύριε Κούλογλου? Να το φοβόμαστε ή η πολυφωνία είναι προϊόν της δημοκρατίας και καλώς να ορίσουν όλοι και να διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου?
2: Είναι αναπόφευκτο. Καταρχήν, η Ελλάδα αποτελεί μοναδική εξαίρεση στην Ευρώπη όπου υπάρχει μονοκομματική κυβέρνηση. Υπάρχει και στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά για πολύ ειδικούς λόγους, γιατί εκεί το εκλογικό σύστημα είναι τέτοιο, έτσι φτιαγμένο, να είναι δύο κόμματα. Αλλά κατά τα άλλα, σε όλες τις υπόλοιπες χώρες υπάρχουν πολυκομματικές κυβερνήσεις συνεργασίας.
1: Που επιβιώνουν και που δεν γίνονται πρόσκαιρα λόγω της ανάγκης, δηλαδή, γιατί εδώ υπάρχει μια αποστροφή, έχουμε ένα ταμπού απέναντι στις...
2: Αλλά είναι αναχρονισμός αυτό, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή όλα τα κόμματα όλων των παρατάξεων περνούν από μια πολύ μεγάλη κρίση. Η εποχή των μονοκομματικών κυβερνήσεων έχει περάσει οριστικά, τουλάχιστον για αυτή την ιστορική περίοδο που ζούμε. Τώρα, αν γίνουν πολύ μεγάλες εξελίξεις στον κόσμο, που δεν αποκλείονται με αυτόν τον Τραμπ και με την διεθνή αναταραχή, αν δεν γίνουν άλλα πράγματα, δηλαδή πόλεμοι κτλ., αυτό το μοντέλο το παλιό, το μεταπολεμικό, πρέπει να φαίνεται να τελειώνει. Δύο κόμματα τα οποία εναλλάσσονται στην εξουσία.
1: Αλλά από κοινού, ας πούμε, να συμπράττουν για το καλό της χώρας. Αυτό γιατί δεν το λένε εξ αρχής οι πολιτικοί ηγέτες, κύριε Κούλογλου, και έχουμε όλη αυτή την άνεση. Είδαμε πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λέει σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι θα πει τώρα. Και η κυρία Καρισιάνου δεν τη βλέπω να λέει μόνη μας και όπου πάει. Μετά πώς θα ομονοήσουν αυτά τα μόνα τους, αν χρειαστεί, και αφού δεν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ο καθένας από αυτούς?
2: Καλό ερώτημα. Καταρχήν, εντάξει, ο Ανδρουλάκης κατά τη γνώμη μου σωστά λέει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Και μάλλον θα ήταν και πολύ παράδοξο να συνεργαζόταν με έναν άνθρωπο για μια παράταξη η οποία τον παρακολουθούσε τον ίδιο. Ήθελε στοιχεία για την προσωπική του ζωή για να του κάνει επίθεση. Και δεύτερον, γιατί η συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία έχει αποδειχθεί καταστροφική για τον ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έφτασε στα 100% όρια του ακριβώς επειδή συνεργάστηκε με την, με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι ένα σχήμα που δεν είναι καθόλου ορθόδοξο και συνήθως τα σχήματα κερδίζει ο πιο αυθεντικός. Mm. Οι καταναλωτές προτιμούν το αυθεντικό προϊόν, δηλαδή τη δεξιά, παρά την αριστερά. Το βλέπουμε αυτό και έχει γίνει και στην Γερμανία, γίνεται αυτή τη στιγμή, που το άλλο το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα που ήταν πολύ ισχυρό βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Mm-hmm. Σε ελεύθερη πτώση θα έλεγα. Λοιπόν, άρα ο Ανδράκης. Τώρα, γιατί τα υπόλοιπα κόμματα δεν το λένε αυτό. Πρώτο, γιατί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Δεύτερο, γιατί θέλουν να μαζέψουν όσο περισσότερο ποσοστό, λέγοντας ότι εμείς θα τα καταφέρουμε μόνοι μας, που δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Τρίτο, γιατί δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να πάψουν ένα... Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα, που έχουν μπει τώρα σε μια, ήδη με το καλημέρα του Τσίπρα έχουν μπει σε μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση, νομίζω ότι θα πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι για να δημιουργηθούν κάποιες προϋποθέσεις μετεκλογικής συνεργασίας.
1: Ναι.
2: Γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα ούτε ο Τσίπρας ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορούν να κυβερνήσουν μόνοι τους και αν θέλουν να αλλάξει την Δημοκρατία, να απομακρυνθεί η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να συνεργαστούν.
1: Ναι, κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό από ό,τι λέτε. Κύριε Κουλογλού, επειδή είμαστε τώρα και στον απόϊχο της παρουσίασης των δύο αυτών νέων κομμάτων, τόσο της κυρίας Καρισιανού όσο και του κυρίου Τσίπρα, πολύ νωρίς, αλλά λέγεται ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται και πλασάρεται στη δεύτερη θέση. Εσείς το ασπάζεστε αυτό, με το δεδομένο ότι είναι ένας άνθρωπος που μας συστήθηκε το 2015, το γνωρίζετε κι εσείς. Είδαμε τον τρόπο που λειτουργήσε, του καταλογίζεται ότι διέσπασε και ένα ολόκληρο χώρο, ξαφανίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό στο σήμερα και στο αύριο?
2: Κοιτάξτε, ο κόσμος, καταρχήν, ο Τσίπρας έχει ένα βασικό προσόν, mm-hmm. ότι δεν στη διάρκεια της θητείας του, όπου έγιναν πολλά λάθη ερασιτεχνισμού, δεν έκλεψε. Και επειδή είμαστε μια κυβέρνηση η οποία έχει πάρει τα πόμολα, θα φύγουν παίρνοντας και τις πόρτες μας, έχουμε τα πόμολα. Ο Τσίπρας έχει αυτό το συγκριτικό το πλεονέκτημα. Έχει και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με τον Ανδρουλάκη. Το γεγονός ότι είναι νέο κόμμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια ιστορία αλλά και μια κληρονομιά πολύ μεγάλη και βαριά, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά με τα ίδια πρόσωπα.
2: Το εμποδίζει. Ναι. Ποιος,
1: ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένας νέος.
2: Όχι, αυτό θέλει να κάνει. Αυτό θέλει να κάνει.
1: Δηλαδή και όλο αυτό το σύστημα βάλει... τώρα που έχει μείνει ορφανό και που περιμένει στην πόρτα, δεν θα το βάλει μέσα?
2: Θέλει να το βάλει σε δεύτερη φάση. Όποιο, και κάνοντας και επιλογές. Αυτή είναι η στρατηγική του Τσίπρας. Ο Τσίπρας θέλει να εμφανίσει κάτι καινούριο.
1: Ναι.
2: Και με καινούργια πρόσωπα,
1: mm-hmm.
2: και χωρίς να θυμίζει τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό βλέπετε δεν θέλει τίποτα. Δεν θέλει ούτε καν τα γραφεία. Δεν θέλει την αυγή και το κόκκινο. Ούτε καν την επιχορήγηση δεν θέλει. Θα μπορούσε να πάρει σε μια πιθανότητα ενσωμάτωσης με κάποιο τρόπο του ΣΥΡΙΖΑ στο επάρχον. Από ό,τι φαίνεται δεν θέλει τίποτα.
1: Δεν θέλει.
2: Από όλα αυτά. Και επίσης έχει καλύτερο επικοινωνιακό, πλεονέκτημα σε σχέση με τον Ανδρουλάκη. Άρα δεν αποκλείεται καθόλου ο Τσίπρας να περάσει, να αρχίσει να εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις, στη μία μετά την άλλη, στη δεύτερη θέση.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό θα του δώσει μια όθηση, ενώ συγχρόνως θα προκαλέσει τριγμούς στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι. Η κυρία Καρισιανού θα πάει τρίτη, τέταρτη?
2: Η κυρία Καρισιανού έκανε ένα στρατηγικό λάθος. Το κίνημα το οποίο την είχε υποστηρίξει αποτελούνται βασικά από προοδευτικούς ανθρώπους, δηλαδή αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Η ίδια άρχισε να λέει θέσεις οι οποίες την κατατάσσουν και απευθύνονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι λάθος, διότι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν αρκετά κόμματα που ψαρεύουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι η Νίκη, είναι η κυρία Αλτινοπούλου, είναι ο Βελόπουλος.
1: Mm-hmm.
2: Επομένως και, θα έρθει και ο Σαββαράς σε αυτό το χώρο. Θα γεννηθεί το πατριωτικό, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, άρα εκεί τι είπα να κάνει. Αλλά προφανώς επειδή η ίδια σε αυτό το χώρο κινείται προσωπικά τις απόψεις, έκανε αυτό το λάθος και περιορίστηκε τουλάχιστον αυτά που είπε στην αρχή και που δεν τα έχει ανατρέψει ακόμα, κινήθηκε σε αυτό το χώρο. Άρα άφησε ελεύθερο το χώρο αριστερά της Νέας Δημοκρατίας στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΝΤΙΠΡΑ, θέλω να πω, και στον Αντωνάκη και στην Κωνσταντοπούλου που κινδύνευε αρκετά από την εμφάνιση της κυρίας Καρτιανού, αν η κυρία Καρτιανού κινεί το πολιτικά πιο ριζοσπαστικά και όχι πιο συντηρητικά.
1: Ναι. Αυτό είναι περίπου αυτή την ώρα, γιατί πάντα μιλάμε για τις απεικονίσεις της στιγμής. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως το παρακολουθείτε, γιατί είπατε λίγο πριν ότι θα πάρουν και τα πόμολα φεύγοντας, γιατί το λέτε αυτό?
2: Διότι είναι πάρα πολλά τα σκάνδαλα. Γίνεται μια καταλύστευση της δημόσιας περιουσίας και... εγώ παραδείγματος χάρη στο tvxs.gr, το site που έχω ιδρύσει πολλά χρόνια και αυτή τη στιγμή έχω επανέλθει, έχω ξεκινήσει μια στήλη το σκάνδαλο της εβδομάδας. Και βγάζουμε μια εβδομάδα σκάνδαλο και σας πληροφορώ ότι ότι καμιά φορά πρέπει να βγάλει κανείς δύο την εβδομάδα, γιατί και μιλάμε μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα... Αυτό έχει επιπτώσεις και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι περνάνε όλο και χειρότερα, διότι το χρήμα που θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλη δυναμική στην ελληνική οικονομία πηγαίνει στις τσέπες ολίγων, ημετέρων κτλ. Αυτό θα φτύρει πολύ τη Νέα Δημοκρατία, αν με ρωτάτε αυτό.
1: Δηλαδή, εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέτε, έρχεται και το Ταμείο Ανάκαμψης. Όχι, έρχεται, ήρθε. Με μια σειρά δηλαδή, από σκάνδαλα που αποκαλύπτονται, μου λέτε.
2: Ναι, το άλλο είναι με τα στρατόπεδα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
1: Τι είναι
2: το αυτό? Ερευνά. Το ερευνά. Αυτό η κυρία... Κοβέση, είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο που πήραν χρήματα για να φτιάξουν στρατόπεδα. Φτιάξαν δύο στρατόπεδα υπερκοστολογημένα.
1: Σε ποιες περιοχές, κύριε Κούλογλου?
2: Στο Συντίκη, στη Σέρες και στη Μαλακάσα.
1: Ναι. Πήραν ευρωπαϊκά χρήματα, ναι.
2: Ναι, μάλιστα αυτό ξεκίνησε από... επειδή είχα κάποιες πληροφορίες, είχα στείλει μια επιστολή στην Κοβέση.
1: Εσείς?
2: Και, ναι, ως ευρωβουλευτής πριν από 3-4 χρόνια.
1: Ναι.
2: Και ξεκίνησε έρευνα, γράφουν και ξένες εφημερίδες. Η Μόντα έχει αφιέρωμα αυτές τις μέρες για αυτή την υπόθεση. Προχτές έβγαλα την ηλεκτροδότηση των... γίνεται ένα πρόγραμμα ηλεκτροδότησης της χώρας με LED, δηλαδή με φωτοβολταϊκά.
1: Με άλλους βλαπτήρες,
2: ναι, με LED και με φωτοβολταϊκά που θα ανάβουν μόνα τους το βράδυ. Λοιπόν, τα LED αυτά, τα οποία αγοράζουμε, γιατί τέτοιας δυναμικότητας είναι που αγοράζουμε, μπορούμε να αγοράσουμε στο σούπερ μάρκετ ή σε ειδικά καταστήματα και κοστίζουμε, ξέρω εγώ, 40 ευρώ, έχουν κοστολογηθεί στη σύμβαση 400 ευρώ, 10 φορές επάνω. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι περίπου 129 εκατομμύρια και θα μπορούσε να γίνει με 40 εκατομμύρια. Κατατέθηκε χτες ερώτηση σχετική μετά το δημοσίευμα του δικό μου στο DBXS. Κατατέθηκε...
1: Ερώτημα στο Κοινοβούλιο. Πώς γίνεται η αγορά να κοστίζει 40 εκατομμύρια και η σύμβαση να είναι 140? Πώς αιτιολογείται αυτό?
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Και μου είπατε μόνο δύο τώρα. Με το κομμάτι με τις δομές που μου λέτε, το κοιτάω με ενδιαφέρον, γιατί και εδώ υπάρχει μια αναστάτωση τοπική κοινωνία σχετικά με τη δημιουργία μιας δομής στο Ηράκλειο. Στην Αγία έχει προχωρήσει, γι' αυτό το άκουσα έτσι να δω. Αλλά αναφέρεστε σε προηγούμενες δομές και ενώ ήσασταν εν ενεργεία ευρωβουλευτής. Να κάνω ένα τελευταίο γρήγορο ερώτημα, κύριε Κούλογλου.
2: Ναι,
1: εσείς θα ενεπλακείτε ξανά σε αυτό το χώρο, δηλαδή σας ενδιαφέρει μία πρόσκληση, ας πούμε, από τον Αλέξη Τσίπρα, ή είπατε ότι εγώ έχω κλείσει αυτόν τον κύκλο και προχωράω?
2: Όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Για οποιαδήποτε πρόσκληση. Όχι, έχει τελειώσει αυτός ο κύκλος και αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία στο χώρο μου, που λέω ελεύθερα τη γνώμη μου, χωρίς κοτούρες, γιατί και επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν συνεργαζόμουν, γιατί δεν ήμουν μέλος ποτέ, έλεγα ελεύθερα τη γνώμη μου, αλλά με κυνηγάγανε και είχα σκοτούρες. το θυμάστε αυτό, το είχαμε συζητήσει και μαζί
1: πολλές
2: φορές. Είχαν κοντεύσει να με διαγράψουν τις θέσεις, τελικά έφυγα γιατί δεν μπορούσα. Αλλά τώρα όχι, εμένα μου αρέσει να εκφράζουμε ελεύθερα και να προσπαθώ να βοηθώ τον τόπο μου κάνοντας ουσιαστικά πράγματα και λέγοντας την αλήθεια.
1: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Τελευταίο υποερώτημα, γιατί δεν την πήρα την απάντηση? Πού θα πάει αυτός ο κόσμος που είναι τώρα στην πόρτα και περιμένει και δεν τον καλεί? Δηλαδή εγώ χθες είχα εδώ μια συνέντευξη μια συνάδελφός μου και της είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έως αυτή την ώρα ο Χάρης Μαμουλάκης, το εμένα με ενδιαφέρει, ψηφίζω Τσίπρα. Αν ο Τσίπρας δεν επιλέξει Μαμουλάκη, δεν επιλέξει Φάμελο, δεν επιλέξει μια σειρά από στελέχη από τη Νέα Αριστερά, αυτοί οι άνθρωποι θα αφανιστούν, ας πούμε, θα εξαϊλωθούν ή αναμένεται να δημιουργήσουν και αυτοί με τη σειρά τους ένα νέο πόλο?
2: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει λάθος. Γιατί πριν να τους φωνάξει ο Τσίπρας, προσφέρθηκαν και ο Θελός να στρατευτούν. Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και πριν φτιαχτεί ο στρατός. Κανονικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να... Κοιτάξτε, αφανίζονται τώρα με ρωτάνε, ας πούμε, γιατί στις δημοσκοπήσεις παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%. Και λέω ότι και πολλά παίρνει. Διότι όταν λέει ο Τσίπρας κάποια στιγμή ότι θα κάνω κόμμα, πριν το κάνει, ας πούμε, και βγαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πάπανος, και λέει ότι θα πάμε στον Τσίπρα, ποιος θα πάει να μπει να ψωνίσει σε ένα μαγαζί που έχει κατεβάσει ρολά και λέει θα πάμε στο διπλανό που θα ανοίξει σε λίγο. Ελάτε δίπλα. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή, δεν έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος και όλοι οι βουλευτές και τα λοιπά να περιμένουν να κάνουν και ο ΣΥΡΙΖΑ να πάνε και να πούνε κοιτάξτε εμείς είμαστε, έχουμε 5% ας πούμε, ή τόσο περίπου έπαιρνε. Έχουμε 5%, θα πάρουμε το 5% και θα συνεργαστούμε με τον Τσίπρα στη λογική αυτή των κυβερνήσεων συνεργασίας.
1: Ναι, αλλά θα είμαστε στον ίδιο στίβο, θα δίνουμε τον αγώνα μας, δεν θα παραδώσουμε τα όπλα.
2: Ναι, εδώ έκαναν το άλλο, ας πούμε. Το ίδιο έγινε και όχι με τόσο εξευτελιστικό τρόπο και στην Νέα Αριστερά. Λοιπόν, οι άνθρωποι δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι ένα στρατηγικό λάθος που έκανε βάσει τους και το πληρώνουν. Όχι, ο Τσίπρας δεν θα τους πάρει από ό,τι φαίνεται, ή θα πάρει με επιλογή, θα τους βάλει στη δεύτερη γραμμή, γιατί δεν τους πολύ χρειάζεται κιόλας. Δηλαδή ξέρω εγώ χρειάζεται τόσο ο Τσίπρας τα βασικά στελέχη της Κομουντούρα αυτή τη στιγμή?
1: Ξέρω εγώ τι θα απογίνει ο Πολάκης δηλαδή.
2: Αυτό είναι πρόβλημα του κύριου Πολάκη. Δεν είναι πρόβλημα του. Θα βοηθούσε. Καλά, ειδικά ο Πολάκης είναι και μια κατηγορία μόνος του. Ας αφήσουμε τον Πολάκη. Ο Φάμελος ο ίδιος προσωπικά, ξέρετε, δηλαδή, και όχι δεν μιλάω τώρα για τον Φάμελο, είναι μια σειρά από στελέχη. Ο Τσίπρας δεν τους έχει ιδιαίτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Ίσα-ίσα ο Τσίπρας θέλει να εμφανίσει ένα τελείως καινούριο πρόσωπο. Άρα θα του κάνουν. Θεωρεί ότι θα του κάνουν ζημιά, θεωρεί ότι ο ίδιος θα του κάνουν ζημιά και άρα τους αφήνει σε δεύτερη μοίρα. Ορισμένους έχει πει θα σας πάρω, αλλά σε δεύτερο χρόνο.
1: Θα σας καλέσουμε δηλαδή.
2: Ναι, και ατομικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Αναμείνετε στο ακουστικό σας.
2: Ναι.
1: Ατομικά.
2: Αυτό είναι μεγάλο λάθος και είναι τραγικό ότι συμβαίνει, ας πούμε. Αυτό είναι, αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Τι να σας πω. Θα έπρεπε να ακολουθείτε μια τελείως διαφορετική πορεία. Εμείς πάμε κανονικά την πορεία μας, κάτσε να δούμε. Ο Τσίπρας καταρχήν με τις απόψεις που στην αρχή πήγε λίγο προς το ποτάμι, ας πούμε. Μετά είδε ότι τα γλυκά νερά του ποταμού δεν έχουν πολλά ψάρια. Ναι. Το γύρισε, ας πούμε, στην Ιθάκη. Okay. Εντάξει, καλά, ο Τσίπρας καλά έκανε. Ψαχνόταν να δει σε ποιο χρόνο θα κινηθεί και σε ποιο εκλογικό ακροατήριο θα απευθυνθεί. Ωραία.
1: Το βρήκε τώρα.
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Γιατί έβαλε έβαλε και την αριστερά στον τίτλο του κόμματος.
1: Άρα σταμάτησε να είναι κέντρο αριστερά. Είναι αριστερά.
2: Ναι, ας πούμε, ναι, πήγε πιο πολύ προς τα αριστερά, ας πούμε. Έτσι, για να καλύψει αυτό το χώρο. Λοιπόν, εκεί έπρεπε να περιμένουν να δουν πού θα πάει ακριβώς και ανάλογα να καθορίσουν τη στρατηγική της. Όχι να πούνε ότι πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει στο Τζίπρα, χωρίς να ρωτήσεις αν σε θέλει. Ναι. Είναι λίγο λυπηρά αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το να προσφέρεσαι γενικώς πριν σε ζητήσουν. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Ναι. Βγάζει λίγο πόνο, ξέρω εγώ. Το βλέπω και συναισθηματικά δεν μπορώ να το προσεγγίσω.
2: Καλά, είστε πιο συναισθηματικοί. Εγώ το ναι. λέω ως
1: έχω αυτό το πρόβλημα. Εσείς το λέτε και καλά το λέτε. Και τόσα χρόνια δικαιούστε και να το λέτε. Κύριε Κούλογλου, θερμά ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Και να την κάνουμε και συχνότερα.
2: Εντάξει, στη διάθεσή σας, το γνωρίζετε πάντα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε ο καπνός.
1: Βλέπω έμπνευση. Ο Αντώνης ο Ζαπής σκόθηκε και όρθιος τώρα. Θα του βάλουμε μια κάμερα και εκεί στο στούντιο να βγάζουμε δύο live streaming. Ένα από το εδώ και ένα από το εκεί. Τον ήχο και την εικόνα, δύο παράθυρα. Παίζουμε και να βγει και ο καλεσμένος, τρία παράθυρα. Άντε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουν μείνει λίγα λεπτά. Θα δώσουμε σκετάλη στην Ελένη τη Μακράκη, η οποία ανά μία ώρα

0: ξεφύγει απ' ανθρώπους και απ' ονόμο.
1: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 10.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι 7 από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μιλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Νέες μαζικές αφίξεις μεταναστών νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Διασώθηκαν περισσότερα από 200 άτομα. Τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού επισκέπτεται αυτή την ώρα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Θεωρώ δεδομένο πως η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης Σεραφείμ Τσόκας. Συνελήφθη 47χρονος σε περιοχή του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, ο οποίος φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω αγγελιών πώλησης αυτοκινήτων. Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο Αττικών λόγω έξαρσης γαστρεντερίτιδας και κρουσμάτων νοροϊού σε ασθενείς και υγειονομικούς. Νέες επιθέσεις στον ΗΠΑ στο Ιράν μετά από χτύπημα με ντρόν στα στενά του Ορμούζ. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.

0: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
1: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: «Μη γυρίζεις πια», έλεγε το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα. Νομίζω όμως, Αντώνη, ότι άρχισες να το βάλεις, γιατί γύρισε. Οι περισσότεροι, βέβαια, από ό,τι ακούσε ιδιωτικές συζητήσεις, λένε ότι άλλαξε ο Μανολιός και φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς. Είμαι πολύ επιεικής, λέει ο Αντώνης. Έτσι πρέπει να είμαστε, Αντώνη, επιεικής μέχρι να δούμε και τις προτάσεις. Ωστόσο, βέβαια, η ιστορία είναι κάτι το οποίο δεν διαγράφεται. Οι όποιες επιτυχίες ή αποτυχίες δεν διαγράφονται, και βεβαίως η δυσαρέσκεια είναι κάτι που μένει, και μένει να το δούμε. Βέβαια, ο αντίκτυπος θα είναι μεγάλος στο πολιτικό σύστημα, και ειδικά στα κόμματα της κεντροαριστεράς ήδη φαίνεται αυτό. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους και όλες όσες είστε και σήμερα εδώ συντονισμένοι στο Κρέτα One στους 102,3. Στην καθιερωμένη πλέον ενημερωτική μας συντροφιά, εδώ 10 η ώρα το πρωί, θα πάμε μαζί, είναι 10 λεπτά μετά τις 10, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Η ομάδα είναι και σήμερα εδώ, είναι πολύ ευδιάθετη, μάλλον επειδή έρχεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, και επειδή είναι η ομάδα πνευματική, θα το γιορτάσει δεόντως. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης. Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Σουρουνάκης. Εικόνα, γιατί έχετε τη δυνατότητα, πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο σας, από τη συσκευή του ραδιοφώνου, από όπου και αν βρίσκεστε, είτε από το αυτοκίνητο, είτε από την εργασία σας, είτε από το σπίτι σας, μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε στη συχνότητα των 102,3 στον ομό Ηρακλείου. Καμπάνα, μου λέει ο Αντώνης τώρα στα ακουστικά, σε όλο το ομό. Και βεβαίως έχετε τη δυνατότητα, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, να μας ακούτε ή να μας βλέπετε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3, το μοναδικό ραδιόφωνο σε όλη τη χώρα που ουσιαστικά μεταδίδει ζωντανά με live streaming όλες τις ενημερωτικές του παραγωγές. Creta1.gr, μπαίνετε στο creta1.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta1 102,3. Και μιας και λέγαμε για το Μανολιό που άλλαξε τα ρούχα του, τα φόρεσε αλλιώς, πως το λέει η παροιμία, Αντώνη, ακριβώς, να πούμε βεβαίως ότι ήδη φαίνονται, βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες δημοσκοπήσεις που ουσιαστικά έχουν ενσωματώσει και τα νέα κόμματα που ήδη έχουν ιδρυθεί, και αναφέρουμε βεβαίως στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και στο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται από τη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από τις συγκεκριμένες εξελίξεις, τουλάχιστον από την ίδρυση των συγκεκριμένων δύο κομμάτων. Διατηρεί την πρωτοκαθεδρία της και η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, δηλαδή στην ερώτηση αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,1%. Η έκπληξη όμως είναι εδώ και αφορά βεβαίως το χώρο της κεντροαριστεράς, μιας και το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια δεν κατάφερε ούτε να ενώσει δυνάμεις, και βεβαίως και η ηγεσία του, ούτε να συσπυρώσει δυνάμεις, ούτε να συνομιλήσει με τους υπόλοιπους χώρους που είναι στο ίδιο ιδεολογικό φάσμα, προκειμένου να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό το κενό έρχεται να το καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο φαίνεται ότι ακόμα έχει πολλά χιλιόμετρα να διανύσει. 16,1 είναι το ποσοστό που συγκεντρώνει η Ελλάς, η Ελλάς, να λέμε και το όνομα όσο μπορούμε τουλάχιστον μέχρι να έρθει ο Άριος Πάγος, να δούμε αν θα το αποκλείσει ή θα δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο ακρονίμιο για το νέο πολιτικό φορέα. Στο 13,1 η Μαρία Καριστιανού με το νέο πολιτικό φορέα φαίνεται ότι εξαϊλώνει τα κόμματα της, που ανήκουν στο λεγόμενο αντισυστημικό έτσι, μπλοκ, όπως εκείνο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αλλά και την ελληνική λύση την επηρεάζει σημαντικά. 4,5 συγκεντρώνει η πλεύση ελευθερίας και 5,6 η ελληνική λύση. Και βεβαίως η νίκη συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 2%, μην έχοντας τη δυνατότητα ουσιαστικά να περάσει το όριο του 3% για να μπει στη Βουλή. Κάτι που ήταν αναμενόμενο, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού δεν μπορεί να διεισδύσει ούτε στα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου, ούτε βεβαίως στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, στο κυβερνών κόμμα. Απευθύνεται στα αντισυστημικά και στα κόμματα που είναι πιο δεξιά, αρκετά πιο δεξιά από την Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως έχει ενδιαφέρον και το ερώτημα, το άμεσο ερώτημα στη δημοσκόπηση, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κερδίσει τις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό που λέμε πάντα στις πολιτικές αναλύσεις διαχρονικά, ότι είναι η λεγόμενη παράσταση νίκης. Εκεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, συγκεντρώνει 56,2%. Επομένως, στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών είναι δεδομένη η πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας και ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές θα είναι πρώτο κόμμα. Ενδιαφέρον έχει το στοιχείο ότι το νέο κόμμα, ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού της περίοδου 2015-2019, να μην το ξεχνάμε και αυτό, Αντώνη, είναι ένα πρόσωπο που έρχεται από τα παλιά, έρχεται ξανά στο προσκήνιο της πολιτικής. Έχει όμως ενδιαφέρον το γεγονός ότι αναμενόμενο, θα μου πείτε, εξαϊλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πάνω από το 48%, σχεδόν ένα στους δύο εναπομείναντες βεβαίως ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα που θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Και από το Μέρα 25 εισπράττει και από την βεβαίως Νέα Αριστερά, η οποία συγκεντρώνει 0,5%. Φαίνεται λοιπόν ότι δημιουργείται στο πολιτικό σύστημα, στο πολιτικό αυτό φάσμα, μια ουσιαστικά αναταραχή, μια ανακατάταξη πολιτικών δυνάμεων που βεβαίως αφορούν κυρίως την λεγόμενη κεντροαριστερά. Τώρα στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά το ενδιαφέρον και μόνο θα έχει το τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο οποίος μάλιστα θα βρίσκεται και στο Ηράκλειο, θα βρίσκεται και στην Κρήτη την επόμενη Παρασκευή σε μια εκδήλωση που διοργανώνει ουσιαστικά η πολιτική σκέψη, ο χώρος πολιτικής σκέψης και προβληματισμού, το Νόημα, ένας χώρος που έχει δημιουργηθεί από τον κύριο Γρηγόρη Πασπάτη, τον κύριο Ηλία Λιγερό και τον κύριο Φραγκίσκο Λαμπρινό, όπου ως καλεσμένο από τους πρώην πρωθυπουργούς, γιατί στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι θα κληθούν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί να μιλήσουν σε εκδηλώσεις του συγκεκριμένου, του Νοήματος. Ως πρώτος λοιπόν κλήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν, όπως λέγανε χαρακτηριστικά και χθες σε συζητήσεις ιδιωτικές, αν θα τον μπουμπουνίσει από το Ηράκλειο το νέο κόμμα. Βέβαια οι ίδιες έτσι, πηγές, σε πηγαδάκι έτσι, πολιτικό εδώ στο Ηράκλειο, ουσιαστικά αυτό που αναφέρουν είναι ότι δεν μπορεί να επηρεάσει πολύ σημαντικά. Σίγουρα δεν είναι ένα γεγονός που ευχαριστεί το κυβερνόν κόμμα, το να προέλθει ένας πολιτικός φορέας από τα σπλάχνα του, ωστόσο δεν μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα ποσοστά που ενδεχομένως να μπορεί να διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές από ένα πιθανό λοιπόν κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι εχθές το βράδυ και ουσιαστικά μόλις ένα 24ωρο μετά την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, νομικοί κύκλοι σπέβδουν να τονίσουν ότι ενδέχεται να υπάρχει σημαντικό ζήτημα με την ονομασία του νέου πολιτικού φορέα. Πριν αυτό καταφέρει να βγει στον εκλογικό στίβο, και αυτό διότι το ακρονίμιο, όπως λένε οι νομικοί κύκλοι, ΕΛΑΣ, αποτελεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, βεβαίως το γνωρίζουμε όλοι, την θεσμική συντομογραφία της ελληνικής αστυνομίας. Και όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ουσιαστικά η εκλογική νομοθεσία δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια. Και εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε, σε περίπτωση που ουσιαστικά ο Άριος Πάγος έρθει να μπλοκάρει την ονομασία του νέου πολιτικού φορέα, τι αντίκτυπο και επικοινωνιακό αλλά και πολιτικό, θα προσθέσω εγώ, θα μπορεί να έχει αυτή η εξέλιξη για ένα νέο κόμμα που ουσιαστικά πριν ακόμα ιδρυθεί έρχεται να υποστεί μια τέτοια ουσιαστικά καρπαζιά, μου λέει ο Αντώνης, καρπαζιά, σωστό. Είναι όντως πολύ ενδιαφέρον και δεν ξέρουμε αν τελικά ο Άριος Πάγος κόψει το ΕΛΑΣ από τη συγκεκριμένη, λόγω της σύνδεσής του με την ελληνική αστυνομία, αν το κόψει, ουσιαστικά ποιο θα είναι εκείνη η ονομασία που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο νέος πολιτικός φορέας. Επίσης να πω, βλέποντας πάλι την χθεσινή δημοσκόπηση, ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό πλέον, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τελικά πώς θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση με αυτές τις συνθήκες. Θα μου πείτε βεβαίως ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να συζητάμε για τις συνεργασίες, αφού δεν έχουμε ακόμα πάει στις εθνικές εκλογές. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο, μια συγκεκριμένη φωτογραφία της στιγμής, και συνεπώς φαίνεται εδώ ότι δεν μπορεί πολύ εύκολα να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας. Καλά, γιατί είναι αυτοδυναμία, το είπαμε ότι κανένα από τα κόμματα δεν μπορεί να συγκεντρώσει το πολυπόθητο ποσοστό που θα το οδηγήσει σε ένα αυτοδύναμο σχηματισμό κυβέρνησης. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία με το 29,1 δεν απέχει, δεν είναι πάρα πολύ μακριά από το στόχο που θέτει το κυβερνητικό επιτελείο, το κυβερνών κόμμα. Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, σε περίπτωση λοιπόν που δεν θα έχει κανένα κόμμα την πολυπόθητη αυτοδυναμία, πώς θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Και το λέω αυτό διότι, για παράδειγμα, ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα, και με δεδομένο ότι στη Βουλή μπαίνουν ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Μαρία Καριστιανού, με ποιο κόμμα από όλα αυτά θα μπορούσε να συνεργαστεί για να σχηματίσει κυβέρνηση. Η απάντηση πολιτικά φαίνεται ότι είναι κανένα. Κανένα, γιατί με το ΠΑΣΟΚ, αν υπήρχε περιθώριο συνεργασίας, θα είχε ήδη αυτό γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον μέχρι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση, το οποίο βλέπει ως κόκκινο πανί τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσε λοιπόν σε καμία περίπτωση, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, να συνεργαστεί με την Ελλάς για τον σχηματισμό κυβέρνησης, που και πάλι βεβαίως αυτό το ποσοστό δεν θα μπορούσε να φτάσει έτσι ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Θα ήθελε ενδεχομένως και άλλο πολιτικό φορέα και συγκεκριμένα την κυρία Μαρία Καριστιανού. Επομένως, με αυτήν τη δημοσκόπηση που βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Και αυτό, φίλες και φίλοι, θα είναι, εκτιμώ, και το μεγάλο πολιτικό χαρτί και το επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει και το κυβερνών κόμμα, από το χρησιμοποιεί ήδη θα μου πείτε, και όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, καθώς η χώρα απαιτεί πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Αυτό θα είναι το διακύβευμα που θα θέσει ο νυν πρωθυπουργός και ουσιαστικά υποψήφιος εκ νέου για πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας: πολιτική σταθερότητα ή ακυβερνησία, που φαίνεται με αυτά τα δεδομένα ότι όντως υπάρχει. Να πούμε σε άλλα νέα, να πάμε λίγο και στα τοπικά, φίλες και φίλοι, ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, πραγματοποιεί επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, όπου ουσιαστικά θα ξεναγηθεί και θα δει τους χώρους και βεβαίως και τις εγκαταστάσεις και την έλλειψη, θα προσθέσω εγώ, υποδομών που απαιτούνται σε ένα χώρο που μην ξεχνάμε ότι είναι από ο νούμερο ένα στην Κρήτη σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικός χώρος, και βεβαίως ο νούμερο 2 πανελλαδικά. Μιλάμε λοιπόν για ένα μνημείο της κληρονομιάς μας, της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, στο οποίο ουσιαστικά πρέπει να επενδύσει πολύ περισσότερο η πολιτεία, προκειμένου να επενδύσει και στον τουρισμό, προκειμένου, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν μπορεί να υπάρχει τουριστικό προϊόν που δεν θα συνδέει βεβαίως τις υποδομές, τις ιδιωτικές υποδομές που είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, σε εξαιρετικό επίπεδο στο νησί μας, με τις κρατικές υποδομές και βεβαίως με τον πολιτισμό. Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από την συγκεκριμένη επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Εκεί βρίσκεται και το kretaone.gr, εκεί βρίσκεται και ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Κανάκης, ο οποίος και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι αύριο είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, καθώς ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ξεκινούν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Είναι μια περίοδος, το έχουμε πει, ότι μια πολύ κρίσιμη περίοδος για τους μαθητές. Προετοιμάζονται αρκετό καιρό για αυτό, ωστόσο θα πω για πολλωστή φορά ότι τίποτα δεν ξεκινάει και δεν σταματάει ουσιαστικά από την διαδικασία των πανελλαδικών που ξεκινούν αύριο. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αναλυτικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Άλλωστε, το kretaone.gr και το kretaone 102,3, σε συνεργασία με το φροντιστήριο Ολοκλήρωση, έχουμε δημιουργήσει μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα μέσα στην ιστοσελίδα μας, στην οποία μπορούν όλοι οι υποψήφοι να δουν προτινόμενη θεματολογία. Ουσιαστικά πρόκειται για διαγώνισμα προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφοι, και βεβαίως τις απαντήσεις από την ομάδα των εκπαιδευτικών του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση, που έχουν επιμεληθεί τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέματα. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε αυτά. Πάμε όμως αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και την απαραίτητη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Τάκης και Μπούπι.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
8: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
9: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Και υπενθυμίζω ότι πέρα από τη συχνότητα 102,3 στο νομό Ηρακλείου, όπου και αν βρίσκεστε, έχετε τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε ζωντανά, να μας ακούτε ή να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το kretaone.gr. Άλλωστε, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, είναι το μοναδικό ραδιόφωνο στην Κρήτη και ένα από τα μοναδικά, από τα λίγα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα που δίνουν αυτή τη δυνατότητα στους ακροατές τους να μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά με βίντεο live streaming όλες τις ενημερωτικές παραγωγές. Λέγαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, νωρίτερα ότι ο νέος πολιτικός φορέας που ιδρύθηκε από τον πρώην Πρωθυπουργό, από τον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται και αποτυπώνεται αυτό και από τις πρώτες δημοσκοπήσεις ότι δημιουργεί τεράστιες ανακατατάξεις, κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς, με κόμματα που μέχρι πριν λίγο καιρό, μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα έχουν κοινοβουλευτική παρουσία και σημαντικά ποσοστά να εξαϊλώνονται, και βεβαίως έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία να δούμε πού θα εξελιχθεί όλο αυτό και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στο πολιτικό σύστημα. Πάμε σε αυτό το σημείο να συζητήσουμε με τον δικηγόρο, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως νυν στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω αν το είπα σωστά, νυν στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί είναι υποσυγκρότηση ο πολιτικός φορέας.
1: Είμαι υπογράφων της συντηρητικής διακήρυξης, η οποία σε 2 ώρες περίπου από τώρα θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, μιας και αναφέρατε και τον Άριο Πάγο και επειδή από χθες το βράδυ έχει ξεσπάσει ένας σάλος ουσιαστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα ειδησιογραφικά site, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό που διαβάζουμε και επικαλούμε εδώ και την νομική σας ιδιότητα, ο Άριος Πάγος ουσιαστικά να κόψει, να μπλοκάρει το όνομα Ελλάς λόγω της σύνδεσής του με την ελληνική αστυνομία?
1: Δεν υπάρχει ένα τέτοιο απολύτως θέμα.
0: Γιατί δεν ξέρω, έχει πέσει προφανώς στην αντίληψή σας, το έχετε διαβάσει, νομίζω και νωρίτερα και σε συνεντεύξεις στελέχη άλλων κομμάτων ουσιαστικά το επικαλέστηκαν αυτό δημόσια, ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Εσείς ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα?
1: Κανένα απολύτως.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε στα πολιτικά τι σηματοδοτεί ο νέος πολιτικός φορέας και θέλω να ξεκινήσω ουσιαστικά από το θυσίο. Παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη, ένα κόμμα το οποίο έρχεται να εκφράσει τα πολιτικά ρεύματα της αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και της σοσιαλδημοκρατίας. Και θέλω να ρωτήσω, ξεκινώντας έτσι τη συζήτησή μας, κύριε Τεμπονέρα, κατά πόσο είναι εφικτό και ρεαλιστικό αυτό? Και αναφέρομαι βεβαίως και για την σοσιαλδημοκρατία, έτσι.
1: Να πούμε το εξής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μια προσπάθεια, ένα πολιτικό εγχείρημα, εμπροστάριο προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο διεκδικεί 3 πράγματα. Πρώτον, να οικειοποιηθεί ένα νέο πατριωτισμό, όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε, όχι έναν πατριωτισμό ο οποίος εδράζει σε μια πατριδοκαπηλεία και σε εθνικιστικές κορώνες, αλλά ένα πατριωτισμό ο οποίος μιλάει για κοινωνική ασφάλεια, για ευημερία για τους πολίτες, για ελπίδα, όραμα και προοπτική και κίνητρο να παραμείνουν στη χώρα. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς είναι μια αριστερή συμπαράταξη, επειδή έχει πολιτικό πρόσημο. Έρχεται με βάση τις ιστορικές παραδόσεις, τις αναφορές, τις καταβολές. Οι αγώνες και οι κατακτήσεις του εργατικού και δημοκρατικού κινήματος είναι η πηξίδα μας στο παρελθόν. Αλλά βεβαίως και μιλάμε και μια συμπαράταξη, διότι ακριβώς θέλουμε να δώσουμε το στίγμα μιας πανδημοκρατικής, πανπροοδευτικής στρατιάς, η οποία δεν κοιτάει τις ιδεολογικές ή πολιτικές αφετηρίες των πολιτών. Προφανώς αυτό προσδιορίζεται στον αριστερό χώρο. Από εκεί και πέρα όμως οι προτάσεις που έχουν να κάνουν ως βάση της αξίας της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ισότητας και της δημοκρατίας, επιχειρεί να απευθυνθεί σε όλους των πολιτών και στους αριστερούς πολιτικούς πολίτες, αλλά και σε εκείνους που έκαναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε μέτωπο μόνο απέναντι στο φασισμό. Ακόμα και οι πολίτες οι οποίοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, κατά την άποψή μας, επειδή ακριβώς απεγκλωβίζονται και βιώνουν τις συνθήκες και τις επιπτώσεις των πολιτικών αυτών, είναι έτοιμοι να ακούσουν ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος στον οποίο μπορούμε να κινηθούμε. Το πολιτικό στίγμα λοιπόν, ναι μεν, κοιτάζει προς τη σύγκληση των πάλι ποτέ μεγάλων ρευμάτων, δηλαδή σοδημοκρατία, πολιτική οικολογία και ριζοσπαστική αριστερά, σεβόμενοι βεβαίως τις αξίες, τις αρχές και τις παραδόσεις του ευρύτερου χώρου. Μιλάμε όμως για μια πληθυντική αριστερά που ξεπερνάει τις αντιθέσεις του χθες. Δεν βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη διεθνής απασχολεί τους πολίτες. Δεν μας ενδιαφέρουν παλιές αντιθέσεις και διαιρέσεις του χθες. Μας ενδιαφέρει να απαντήσουμε σε σύγχρονα προβλήματα, με πολιτικό πρόσημο βεβαίως και με σαφείς πολιτικές επιλογές, οι οποίες θα αποτυπωθούν μέσα από τους προγραμματικούς άξονες και τις 7 δεσμεύσεις τις οποίες ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Και μιλάμε για μια ζωή με αξιοπρέπεια, για μια αντεκτική Ελλάδα, μια ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, για αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, για μια δίκαιη οικονομία και κοινωνία κ.ο.κ. Άρα λοιπόν αυτή είναι περίπου, αυτό είναι περίπου το πολιτικό πλαίσιο, το οποίο περνάει μέσα και από σύγχρονα εργαλεία, μια νέα πολιτική πρόταση που απαντά στα σημερινά προβλήματα, αλλά και ένα νέο μοντέλο κόμματος που θα επιτύχει την καλύτερη δυνατή κοινωνική διοίκηση, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, τις ψηφιακές τεχνολογίες, τη διάδραση μεταξύ των μελών και των στελεχών του κόμματος, ζητήματα τα οποία έρχονται από το μέλλον και τα οποία, αν θέλετε, δείχνουν σε έναν ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο πώς πρέπει να προσεγγίσουμε και να πείσουμε τους πολίτες, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημά μας, να σηκωθούν, αν θέλετε, όπως λέγεται πολλές φορές, από τον καναπέ ή να σηκωθούν από την απογοήτευσή τους και να έχουν κίνητρο για συμμετοχή για να αλλάξουν τις πολιτικές αυτές.
0: Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, τι απαντάτε σε όσους ουσιαστικά ασκούν μία κριτική, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εντάξει, καλή η διακήρυξη, καλές οι πολιτικές θέσεις, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για ένα πρόσωπο, ο επικεφαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δοκιμάστηκε σε μία περίοδο από το 2015-2019, σε μία δύσκολη περίοδο όντως για την χώρα και για την οικονομία. Τι απαντάτε σε αυτούς που θεωρούν ότι ουσιαστικά είναι δύσκολο να επανασυσπυρώσει ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών που απογοητεύτηκαν, έτσι ώστε να δημιουργήσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία?
1: Μου κάνει εντύπωση αρχικά ότι το επιχείρημα αυτό συνήθως ανθρώνεται από εκείνους οι οποίοι μάλλον δεν εκφράζουν το νέο στην πολιτική, υπό την έννοια ότι κυβερνούσαν τη χώρα για τα περίπου 45 από τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης.
0: Όχι μόνο, το έχω ακούσει και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Να είμαστε λοιπόν συνεπείς απέναντι με την ιστορία. Πρώτον, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019 εκλήθη να διαχειριστεί μια χρεοκοπία που άλλοι κληροδότησαν. Άρα λοιπόν δεν ήταν μια συνθήκη ομαλότητας αυτή όπου καθένας μπορούσε να αποτυπώσει το πολιτικό στίγμα και να εφαρμόσει την πολιτική του πρόταση, πολύ δε περισσότερο που βρισκόταν υπό τη μέγκυνη των μνημονίων. Αυτό όμως είναι μια συζήτηση που αφορά το χτες. Αν σήμερα μπορούμε και μιλάμε με όρους κανονικότητας, αυτό ακριβώς, όποιες κανονικότητες όπως την εκτιμάει ο καθένας, αυτό είναι πολύ οφείλεται στο ότι δόθηκε ένας καθαρός δημοσιονομικός διάδρομος και μια ανάσα για τη χώρα για να μπορεί να ανακτήσει την εθνική της κυριαρχία και την οικονομική της πολιτική. Από εκεί και πέρα βεβαίως είμαστε σε ένα σημείο καμπής και σε ένα σημείο τομής. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, όχι όπως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να μαζέψει 50 δισεκατομμύρια λόγω της ευρωκοπίας, αλλά είχε στη διάθεσή της 100 δισεκατομμύρια από ταμείο ανάκαμψης, χρήματα της πανδημίας, τα δύο ΕΣΠΑ κ.ο.κ. Και δυστυχώς χάθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία με αποτέλεσμα να είμαστε σήμερα τελευταίοι σε μια σειρά από κοινωνικούς δείκτες. Τι καινούριο λοιπόν μπορούμε να φέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή? Πρώτον, δεν υποσχόμαστε πολλά. Είμαστε σεμνοί, ταπεινοί και λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Ορισμένα από αυτά έχουν αποτυπωθεί και έχουν περιγραφεί στις βιβλιοπαρουσιάσεις της Ιθάκης αλλά και στο μανιφέστο το οποίο δημοσιεύτηκε τον κύριο Σακαντάρη. Και αναφέρομαι και στην πατριωτική εισφορά, δηλαδή τη φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου, όχι της μισθωτής εργασίας και της μεσαίας τάξης, γιατί η μισθωτή εργασία προβλέπουμε φοροελάφρυνση ακριβώς επειδή τα συνήθη υποζύγια, οι μισθωτοί δηλαδή, δεν πρέπει να σηκώνουν πάντα το μεγαλύτερο βάρος, πρέπει να πληρώσουν εκείνοι οι οποίοι έχουν θησαυρίσει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας στα πλαίσια μιας συνταγματικής κοινωνικής ανταπόδοσης, και αναφέρομαι στις τράπεζες, στις εταιρείες ενέργειας, στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στις κατασκευαστικές εταιρείες κ.ο.κ. Από εκεί και πέρα όμως δεν αρκεί απλά και μόνο η διανομή, η αριστερά πρέπει να προτείνει μια διαφορετική παραγωγική πρόταση, ένα παραγωγικό μοντέλο διαφορετικό, το οποίο θα εστιάζει κυρίως, επαναλαμβάνω γιατί είναι κομβικό αυτό για εμάς, στον πρωτογενή τομέα και στην ανάπτυξή του. Είμαστε μια αγροτική χώρα, πρέπει να ξαναγίνουμε μια χώρα η οποία θα εστιάζει στην αγροτική παραγωγή, με ό,τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να επαναφέρουμε τη συζήτηση στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, μια συζήτηση η οποία έχει εξαγαστεί με την βιομηχανία της χώρας. Πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιό μας. Έχουμε χιλιάδες νέους οι οποίοι βγαίνουν από τα πανεπιστήμια και από τις σχολές μας, οι οποίοι δυστυχώς όποιοι μπορούν να φύγουν ακόμα και σήμερα φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν έχει σταματήσει η διαρροή κεφάλων. Πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία, στην ψηφιακή τεχνολογία. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και όχι να έχουμε μια μονομέρεια στο real estate και στον τουρισμό. Mm-hmm. Ταυτόχρονα και η αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών έχει μόνο όχι ηθικό αλλά και οικονομικό αντίκρισμα. Δεν θέλουμε ένα πελατειακό κράτος των οπεκεπέδων, δεν θέλουμε ένα κράτος πελατειακό των μετακλητών που έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, δεν θέλουμε ένα πελατειακό κράτος της διαφοράς και της διαπλοκής με 22 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις. Γιατί σας τα λέω αυτά? Διότι ακριβώς αυτό το νέο το οποίο κομίζουμε στην πολιτική βασίζεται στην εντυμότητα, την οποία την αποδείξαμε όχι στα λόγια αλλά με έργα την περίοδο της διακυβέρνησης 15-19, βασίζεται σε νέες επεξεργασίες, τις οποίες το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μαζεύοντας τα καλύτερα μυαλά σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχουν συγκροτήσει σημαντικές προτάσεις, mm-hmm. οι οποίες είναι και εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές και κοστολογημένες και δίνουν πραγματικά όραμα και προοπτική. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε και την αυτοπεποίθηση, αν θέλετε, των ιδεών και των αξιών μας. Και θεωρούμε ότι ναι, κύριε υπάρχει άλλος δρόμος και μπορούν τα πράγματα να πάνε καλύτερα.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή μας, κύριε Ντεμπονέρα. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή μέχρι πριν λίγες ημέρες ήσασταν κορυφαίος στέλεχος, κομματικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει χώρος για κομματικά στελέχη ή και για βουλευτές, αν και με κάποιες προϋποθέσεις ενδεχομένως, στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του έχω παραιτηθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Παρέμεινα απλώς μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σωστά.
1: Ναι. Παρατήθηκα από απλό μέλος, ακριβώς, και παρέμεινα μέχρι τέλους. Υπό την έννοια ότι προσπάθησα αυτό το εγχείρημα, το οποίο έρχεται από μακριά, της κυβερνώσας αριστεράς, να δώσει πολιτική στήριξη σε ένα σημείο καμπή, σε μια νέα πολιτική πρωτοβουλία, η οποία ενσωματώνει αλλά και αναδιοργανώνει, αν θέλετε, μια συζήτηση για αξίες, ιδέες και αρχές, αλλά και για μια νέα πολιτική πρόταση. Από εκεί πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα όργανα του, καλείται τις επόμενες μέρες να πάρει τις συλλογικές του αποφάσεις. Mm-hmm. Προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι μονόδρομος ο χώρος αυτός για να μπορεί να υπάρξει, να δώσει πολιτική στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω να πρέπει να καλέσετε κάποιον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να σας πει πιο πολλά πράγματα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ντεμπονέρα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Και μιας και είπε ο κύριος Τεμπονέρας ότι θα πρέπει ουσιαστικά να μιλήσουμε με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να δούμε τι θα πράξουν οι ίδιοι, να πούμε ότι 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Αναμένεται να είναι πολύ συγκρουσιακή, και από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει βλέπουμε ότι υπάρχει μια ομάδα στελεχών ουσιαστικά η οποία μέχρι τέλους θα επιμείνει στην αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ, μην δίνοντας ουσιαστικά καμία πολιτική στήριξη και συμπαράσταση στο νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτά θα τα δούμε προσεχώς. Πάμε ευθύς αμέσως, φίλες και φίλοι, στο ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκινούν αύριο, όπως είπαμε, οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, και σε αυτό το σημείο έχουμε τον κύριο Αντώνη Παπάζογλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι διευθυντής σπουδών και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού των φροντιστηρίων Ολοκλήρωση, προκειμένου να δούμε λίγο πώς θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και να δώσει και μερικές συμβουλές σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Κύριε Παπάζογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και μας παρακολουθεί.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε. Ξεκινάνε αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Φαίνεται ότι μπαίνουμε ομαλά σε αυτή τη διαδικασία και θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί πραγματικά θα θέλαμε με τη δική σας επιστημονική και επαγγελματική ματιά να δώσετε ορισμένες συμβουλές στους υποψηφίους.
1: Τέλεια. Γενικά θα πω ότι τα τελευταία χρόνια και γενικά έχουμε συνδέσει τις πανελλήνιες με το άγχος. Το άγχος είναι φυσιολογικό και είναι απαραίτητο στη ζωή μας. Αυτό θα πω εγώ. Και στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν μηχανισμός άμυνας και προστασίας. Απλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε και να το εξαφανίζουμε από την αρνητική του πλευρά. Αλλά αυτός ο μηχανισμός μπορεί να μας βοηθήσει και μας δείχνει την αξία σε κάθε πράγμα που κάνουμε. Οπότε, αυτό που συμβουλεύω τις τελευταίες μέρες όλους τους μαθητές,
0: ναι,
1: και τους δικούς μας, αλλά και τον περίγυρο που υπάρχει από μαθητές, είναι να πιστέψουν στις δυνατότητές τους, να πάνε αύριο, και αυτό που λέω είναι ένα ακόμα διαγώνισμα, είναι ακόμα μία μάχη. Είναι μία μάχη από τις πολλές που θα δώσουν στη ζωή τους, και καμία μάχη και καμία εξέταση δεν κρίνει το υπόλοιπο της ζωής τους.
0: Σωστό, και κάνετε πολύ, ναι, καλά που το λέτε αυτό, κύριε Παπάζογλου.
1: Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και σε περίπτωση που ένα παιδί δεν καταφέρει να έχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ικανός. Σημαίνει ότι έγιναν κάποια λάθη, υπήρχαν κάποιες ατυχίες, αλλά από αυτά τα λάθη μαθαίνουμε και από αυτά τα λάθη γινόμαστε καλύτεροι. Οπότε, το σημαντικό για μένα, αυτοεκτίμηση στα παιδιά, αυτοεκτίμηση να σέβονται, να αγαπάνε τον εαυτό τους και να μπουν όσο πιο δυνατά γίνεται και να παλέψουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτή είναι η συμβουλή μου για όλους τους υποψήφιους που ξεκινάνε από αύριο.
0: Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά τους γονείς, κύριε Παπάζογλου, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό, σκέλος, τι θα τους συμβουλεύατε, γιατί έχουν στηρίξει και υποστηρίξει αρκετά χρόνια βεβαίως τα παιδιά τους προκειμένου να είναι έτοιμα για την αυριανή διαδικασία, για την διαδικασία που ξεκινάει αύριο.
1: Όπως λέτε πολύ σωστά, αυτή η διαδικασία επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τους γονείς. Και αυτό που συμβουλεύω είναι αυτές τις μέρες να είναι πραγματικά δίπλα τους. Δηλαδή το καλύτερο πράγμα για μένα είναι να πάρουν μια αγκαλιά τα παιδιά τους και να τους πούνε πόσο πολύ τα αγαπάνε και τα εκτιμάνε ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να νιώσουν αυτή την αγάπη και αυτή την εκτίμηση ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο από τους γονείς και να μιλήσουν στα παιδιά και να τους πούνε: ξέρετε κάτι, αν πετύχετε το στόχο σας, εμείς θα χαρούμε, εμείς θα είμαστε περήφανοι και θα είμαστε δίπλα σας. Αλλά ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η αγάπη που νιώθουμε για σας δεν αλλάζει. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο μήνυμα που μπορούν να στείλουν αυτή τη στιγμή οι γονείς. Γιατί το έχουν ανάγκη τα παιδιά και θέλουν να γνωρίζουν την αγάπη, την εκτίμηση και τη στήριξη, γιατί όπως είπαμε, δεν θα κρίνει αν είναι ικανή στη ζωή τους μία μάχη. έχουν να δώσουν πάρα πολλές. Είναι ακόμα μία εξέταση. Mm-hmm. Είναι ακόμα μία δοκιμασία. Αυτό.
0: Πραγματικά. Αυτό και έχουν να δώσουν πολλές μάχες στις οποίες και θα πετύχουν και θα αποτύχουν. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι νομοτελειακό.
1: Ναι, και όπως ξέρουμε όλοι, ποιος είναι αυτός που δεν κάνει λάθη. Mm-hmm. Όλοι μας κάνουμε λάθη. Και οι Πανελλήνιες μας δίνουν και αυτή τη δεξιότητα. Μαθαίνουμε στο λάθος. Μαθαίνουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Αλλά, ξαναλέω, δεν πρέπει να αλλάξει το συνέστημα αγάπης που νιώθουμε για τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάνετε πάρα πολύ καλά που το αναφέρετε. Κύριε Παπάζογλου, επειδή είστε και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού ταυτόχρονα στα φροντιστήρια ολοκλήρωση, ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε να ανοίξουμε και μία συζήτηση γενικότερα, ενδεχομένως και μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις, για το πώς συνδέουμε την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και με το αυριανό μας επάγγελμα. Το λέω αυτό και για να δώσουμε λίγο και στους υποψηφίους έτσι ένα τόνο αισιοδοξίας, ότι άλλο ενδεχομένως θα είναι οι σπουδές τους και άλλο το επάγγελμα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και άλλο το επάγγελμα το οποίο τελικά θα ακολουθήσουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και δεν είναι ξεκάθαρο στα παιδιά, αλλά ούτε και στους γονείς. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που όντως θα μπορούσαμε να κάνουμε και να δουν πόσες προοπτικές υπάρχουν. Και σκεφτείτε κιόλας ότι οι μαθητές αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 3 μηχανογραφικά. Το πρώτο μηχανογραφικό μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις είναι το κανονικό μηχανογραφικό για τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Μπορούν να φτιάξουν μηχανογραφικό για τα δημόσια ΙΕΚ, που υπάρχουν σχολές με πολύ ωραίες προοπτικές, όπου εκεί ουσιαστικά μπαίνουν με το απολυτήριο λυκείου, με το βαθμό του λυκείου, και έχουν και τη δυνατότητα να φτιάξουν και μηχανογραφικό για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, που και εκεί μπορούμε να βρούμε πολύ καλές ευκαιρίες και προοπτικές για την αγορά εργασίας. Χωρίς να είναι πάντα απαραίτητο το ότι αυτό που σπουδάζω σημαίνει ότι με καθορίζει για το υπόλοιπο της ζωής μου. Mm-hmm. Είναι εμπειρίες, είναι γνώσεις, είναι δεξιότητες. Το τι θα κάνω μετά εξαρτάται από πάρα μα πάρα πολλούς παράγοντες.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Να πούμε, κλείνοντας σιγά σιγά, κύριε Παπάζογλου, ότι το φροντιστήριο ολοκλήρωση, σε συνεργασία βεβαίως και με το creta1.gr και με το ραδιόφωνο του Creta One 102,3, ξεκινάμε από αύριο, από κοινού, μια διαδικασία προκειμένου να ενημερώνουμε τους μαθητές για τα θέματα και βεβαίως τα αποτελέσματα της απαντήσης των εξετάσεων, με ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει 10 και 20 το πρώτο σχόλιο για τα θέματα των πανελλαδικών στο creta1.gr, τις αναλυτικές απαντήσεις περίπου στις 11, 11.30.
1: Περίπου εκεί, ναι. Ωραία, 11.30 με 12, mm-hmm, θα είναι όλα έτοιμα.
0: Οι απαντήσεις λοιπόν πάλι στο creta1.gr και βεβαίως μέσω video live streaming στη μία η ώρα όλες οι απαντήσεις αναλυτικά των θεμάτων μέσα από το creta1 102,3. Και θέλω να σας ευχαριστήσω και δημόσια για αυτή την συνεργασία που είμαι σίγουρος ότι θα είναι προς όφελος των υποψηφίων.

0: Έχουν πάρα πολλές ομοιότητες.
1: Σωστό, σωστό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπάζογλου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε όμως συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ήδη βλέπω η Ελένη Μακράκη παίρνει τη θέση της για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει η Μαρία Ιορφανάκη και ο Μάνος Σουριάς. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή και βεβαίως τον Μάνο Τσουρουνάκη που φρόντισε την εικόνα μας. Πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.
3: Ξεκινήσαμε τη ζωή να γνωρίσουμε και που λες ευτυχώς.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Συνεχίζεται σήμερα η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Κρήτη. Πραγματοποιεί αυτή την ώρα επίσκεψη στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται 30χρονος άνδρας, καθώς εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του στο Κολυμπάρι. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Τουλάχιστον 202 άτομα διασώθηκαν νότια του νησιού και της Γάβδου. 47χρονη στο Ηράκλειο κατήγγειλε για ξύλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της. Στα χέρια της αστυνομίας 61χρονος. Θεωρώ δεδομένο πως η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης Σεραφείμ Τσόκας. Συνελήφθη 47χρονος σε περιοχή του Δήμου Μινώα Παιδιάδας για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με απάτες. Στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Νέες επιθέσεις στον ΗΠΑ στο Ιράν μετά από χτύπημα με ντρόν στα στενά του Ορμούζ. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions.

0: Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ηλεοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι 5η, 28 του Μάη. Είναι αγαπημένη Προπαρασκευή, όπως τη λέω εγώ. 9 λεπτά μετά τις 11 και είμαστε εδώ στο Κρέτα One 102,3. Μαρία Ορφανάκη στην παρέα σας. Μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 12. Στη δική μου παρέα, Αντώνης Τσαπίνος, στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Και ο Μάνος Τσουρουνάκης που με επιμελείται κάθε μέρα τη δική μας εικόνα. Κρέτα One.gr. Εκεί μας ακούτε, αλλά και μας βλέπετε πατώντας το μπλε κουμπί. Παραμονή έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων ξεκινούν αύριο. Δεν μ' αρέσει η λέξη μάχη, δεν θέλω να τα χρησιμοποιώ. Οι μαθητές των γενικών λυκείων ξεκινούν αυτή τους την προσπάθεια με το μάθημα, νοελική γλώσσα νομίζω. Θα το βρω το πρόγραμμα για να δω τον αριθμό πόσα παιδιά γράφουν πανελλαδικές. Ναι, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία 68.788. Πρεμιέρα λοιπόν των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία, χωρίς άγχος. Κάντε την προσπάθειά σας. Έχουμε πει και ξαναπεί ότι είναι η αρχή στη ζωή σας και θα έχετε πολλά, πολλά, πολλά να κάνετε και πολλές ευκαιρίες. Υπάρχει και γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1550 και εκεί μπορείτε να μιλήσετε και εσείς και οι γονείς σας. Και βέβαια να πω ότι το Κρέτα One 102,3 και το CretaOne.gr σε αυτή την φετινή προσπάθεια των μαθητών έχει μαζί του, δεν είσαστε μόνοι σας, έχει μαζί του το φροντιστήριο ολοκλήρωση, φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, θέματα και διαγωνίσματα προσομοίωσης σήμερα στην οικονομία, αλλά θα δείτε και στα αρχαία και στα λατινικά και σε άλλα μαθήματα. Καλή επιτυχία, παιδιά. Τώρα, να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, ημέρα για την υγιεινή της εμμηνόρειας και με αφορμή την πρώτη παγκόσμια ημέρα που είπα, θα έχουμε στο στούντιο μετά τις 11.30 την πρόεδρο του ΕΒΖΟ, την κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, για να μιλήσουμε για αυτή την ασθένεια, για να μιλήσουμε για τη δράση του τόσο σημαντικού για την πόλη μας οργανισμού και φυσικά να πούμε και για ένα παζάρι και για τις δράσεις που διοργανώνονται. Τώρα, όσον αφορά την τοπική επικαιρότητα, είναι σε εξέλιξη, να σας πω, αυτή την ώρα στο αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, στο Μινωικό εκεί Ανάκτορο, η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, βρίσκονται στο επίκεντρο τα μεγάλα έργα αναβάθμισης, προστασίας και θωράκισης της Κνωσού. Μία μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει, με συγχωρείτε, για την ένταξη της Κνωσού στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πραγματοποιεί σήμερα αυτοψία στο χώρο Υπουργός Πολιτισμού. Υπάρχουν εκεί βέβαια παρουσία πολλά πρόσωπα από τον αυτοδιοικητικό και θεσμικό τομέα. Ένα έργο και επενδύσεις που ξεπερνούν τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Θα δείτε αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ του συναδέλφου Δημήτρη Κανάκη στο cretaone.gr. Να σας πω ότι εξελίσσονται βέβαια μεγάλα έργα και στην αποκατάσταση στο Μέγαρο της Βασίλισσας. Εκεί γίνεται αναβάθμιση των διαδρόμων περιήγησης, αντιπυρική θωράκιση του Ανακτόρου και δίνεται γενικά έμφαση στην προστασία του μνημείου και από την κλιματική αλλαγή, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων και αισθητήρων. Και όπως είπε η Υπουργός, στόχος είναι η πλήρη αλλαγή της εικόνας ολόκληρης της αρχαιολογικής ζώνης του Κνωσού μέσα στην επόμενη διετία. Όλα αυτά βέβαια αρμόδιο είναι το Υπουργείο, αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου. Αυτά λοιπόν με την Υπουργό Πολιτισμού και το Μινωικό Ανάκτορο. Όσον αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, πολλά είναι αυτά που γίνονται. Έχουμε πάλι πολλές μεταναστευτικές ροές, νέες καραβιές. Μέσα σε λίγες ώρες πάνω από 200 μετανάστες σε Ιεράπετρα και Ηράκλειο. Τώρα, λέγαμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Απανωτένε τα μηνύματα που έρχονται από δημάρχους, από τον Περιφερειάρχη για καλή επιτυχία στα παιδιά. Είμαστε στα τελειώματα της σχολικής σεζόν, ούτως ή άλλως της σχολικής χρονιάς για όλες τις βαθμίδες του σχολείου και από ό,τι φαίνεται πάλι υπάρχουν προβλήματα, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω εδώ σε ένα ενημερωτικό δελτίο τύπου, υπάρχουν προβλήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτά θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ορφανάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Προβλήματα τα οποία δεν είναι νέα, κύριε Δουλουφάκη. Διαβάζω εδώ, όπως μας ενημερώσετε, το έχετε δεύτερο κύμα εξώσεων στα ενοικιαζόμενα νηπαγωγεία του Δήμου Ηρακλείου. Ένα θέμα το οποίο δεν είναι τωρινό, δεν είναι σημερινό. Ωστόσο όμως εξακολουθεί να υφίσταται το θέμα αυτό και δεν ξέρω αν βρίσκεται λύση.
1: Σωστά, δεν είναι τωρινό, είναι διαχρονικό και μια και μιλάμε για το εν λόγω νηπιαγωγείο το 37ο που βρίσκεται στην περιοχή του Μασταμπά, το οποίο είναι σε ένα μισθωμένο κτίριο σε υπόγειο. Mm-hmm. Και δεν είναι τωρινό, λέγοντάς σας το εξής, ότι υπάρχει μαμά η οποία μας είπε ότι πήγαινα εγώ εδώ πέρα το 1999 και τώρα πηγαίνει το παιδί μου. Άρα βλέπετε ότι...
0: Στο υπόγειο.
1: Στο υπόγειο. Στο ίδιο, ακριβώς ακίνητο. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι ούτε θέμα ανικανότητας συγκεκριμένων, ούτε αμέλειας κάποιων. Είναι διαχρονική επιλογή συγκεκριμένης πολιτικής που τι λέει, δεν δίνω λεφτά για να φτιαχτούν σχολεία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, κύριε Ορφανάκη, έχουμε στο Δήμο Ηρακλείου γύρω στα 40 νηπιαγωγεία τα οποία βρίσκονται σε μισθωμένα κτίρια. Και όταν λέμε σε μισθωμένα κτίρια, μην φανταστεί ο κόσμος, περισσότεροι βέβαια γονείς τα ξέρουν, μην φανταστεί ο κόσμος ότι είναι κάποια πολύ καλά κτίρια. Μιλάμε σε πιλωτές, σε υπόγειο όπως αναφερθήκαμε, σε κτίρια τα οποία δεν πληρούν πουδενή τις προδιαγραφές, με μικρές αυλές, με χωρίσματα, με γυψοσανίδες, με πάρα πολλά προβλήματα. Αυτά λοιπόν τα μισθωμένα κτίρια, ήδη πέρυσι είχαμε έξωση σε κάποια από αυτά, είχαμε στο 17ο νηπιαγωγείο, στο 42ο και στο 31ο το δημοτικό. Φέτος βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει το 37ο αυτή τη στιγμή να υπάρχει αγωγή εξώσεως και επειδή ακριβώς δεν ζούμε κάπου έξω, ζούμε στο Ηράκλειο, γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται με τη στέχη, το κόστος πόσο έχει αυξηθεί των νοικίων, η αξιοποίηση σε βραχυχρόνια μίσθωση πόσο είναι μεγάλη. Υπολογίζουμε και το έχουμε πει πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις δημοτικές αρχές και στην προηγούμενη αλλά και στην τωρινή, ότι θα πρέπει άμεσα να έχει βρεθεί να αντιμετωπιστεί ένα πιθανόν μεγάλο κύμα εξώσεων, καθώς οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι η πλειοψηφία, αν όχι όλα, είναι με παλιά μισθωτήρια με πολύ χαμηλά μισθώματα, εννοείται ότι θα πετήσουν να τους αποδοθούν τα κίνητά τους πίσω για εκμετάλλευση. Ακόμα και αν ο Δήμος ήθελε να δώσει αυξήσεις στα κίνητα, κύριε Ορφανάκη, απαγορεύεται από τον νόμο. Θα πρέπει να γίνει καινούρια σύμβαση για να μπορεί να δώσει αύξηση. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρώτα θα πρέπει να λυθεί η σύμβαση αυτή με κάποιον τρόπο, είτε με έξωση είτε με κοινή συνενέση, για να αυξηθεί το μίσθωμα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι προβλέπουμε ότι πολλά νηπιαγωγεία θα βρεθούν στο δρόμο, κυριολεκτικά.
0: Τι ακριβώς γίνεται, επειδή, τι γίνεται ακριβώς, σε αυτές τις περιπτώσεις, παραδείγματος
1: αυτό
0: χάρη...
1: Αυτό ήθελα να σας πω, ακριβώς. Ακριβώς επειδή η στέγη, η σχολική στέγη είναι υπερκορεσμένη, πολύ περισσότερο δε όσο αφορά τα νηπιαγωγεία υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, δεν βρίσκονται θέσεις. Η πρωτοβάθμια ενημέρωση στο Δήμο Ηρακλείου ότι όσο αφορά τουλάχιστον το 37ο δεν υπάρχει χώρος για να μεταφερθούν τα παιδιά σε άλλα σχολεία. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το 42ο π.χ. νηπιαγωγείο που βρέθηκε στο δρόμο πέρυσι, το ένα τμήμα πήγε στο 46ο νηπιαγωγείο, ένα χώρο επίσης μισθωμένο, ο οποίος να πω ότι υπάρχει μια μικρή τουαλέτα την οποία τη μοιράζονται ενήλικες, οι εκπαιδευτικοί δηλαδή, μαζί με τα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, με παιδιά νηπιακής ηλικίας, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι συνθήκες υγιεινής είναι πανεπερίπατο. Και το άλλο τμήμα μεταφέρθηκε στο 15ο Δημοτικό Σχολείο, σε μια αίθουσα η οποία είναι πάρα πολύ μικρή και δεν ήταν φτιαγμένη για να γίνει αίθουσα διδασκαλίας, αλλά ήταν χώρος αποθηκευτικός, ο οποίος τώρα χρησιμοποιείται από νηπιαγωγείο, από παιδιά δηλαδή σε προσχολική ηλικία, σε νηπιακή ηλικία, πολύ ευαίσθητα, τα οποία βρίσκονται σε ένα χώρο πάρα πολύ μικρό. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και οι λύσεις που δήθεν δίδονται είναι πάρα πολύ αρνητικές για τα παιδιά μας.
0: Απαντήσεις στα θέματα, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει ενημερωθεί και η πρωτοβάθμια, έχει ενημερωθεί και ο Δήμος Ηρακλείου. Απαντήσεις παίρνετε. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και όταν μιλάμε για τέτοιους αριθμούς, λέτε ότι μάλλον άλλα 4 νηπιαγωγεία, ας το πούμε, θα βρεθούν τα παιδιά στο δρόμο και λέτε για 40 νηπιαγωγεία που ουσιαστικά είναι σε μισθωμένα κτίρια γερασμένα, μπορεί να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα. Πώς θα βρεθεί η λύση, κύριε Δουλουφάκη? Μιλάμε για μεγάλο αριθμό.
1: Όπως είπα εισαγωγικά, κύριε Ορφανάκη, το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Δεν δίνονται λεφτά για σχολεία και αυτό ακριβώς κάθε δημοτική αρχή, όχι μόνο η τωρινή, να δώσουμε τα αρνητικά εύσημα και στις προηγούμενες, Αυτό που κάνουν είναι να καταγγέλουν ένα κακό κράτος, το οποίο λανθασμένα έχει δώσει τη σχολική στέγη στους Δήμους και δεν δίνει λεφτά. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι όλες οι δημοτικές αρχές αυτό που κάνουν είναι να αναπαράγουν το ίδιο επιχείρημα του μπαμπούλα του κακού κράτους, το οποίο δεν δίνει λεφτά, αλλά μέχρι εκεί χωρίς να κάνουν τίποτα περαιτέρω. Και αυτό που κάνουν είναι να συνεχίζουν για να διαχειρίζονται μια κατάσταση όπως έχει τα τελευταία δεκάδες χρόνια. Τώρα, υπάρχει ένα κτίριο λογικό, είναι οι κανόνες τέλος πάντων που θα πρέπει να πληρεί ένα κτίριο για να μπορεί να μισθώνεται, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί και είναι πάρα πολύ αυστηροί. Και είναι δικαιολογημένα αυστηροί, τις έχει θεσπίσει αυτό το ίδιο το κράτος που δεν δίνει λεφτά για σχολεία, τις έχει θεσπίσει γιατί κάπως έπρεπε να θέσει κάποιους κανόνες ασφαλείας. Υπάρχει λοιπόν μια διάταξη, κύριε Ορφανάκη, που βγήκε από την Υφυπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, πέρσι, η οποία λέει ότι αναγνωρίζει εμέσως ότι σε περίπτωση που δεν ένας διαγωνισμός κηρυχτεί άγωνος, χαμηλώνουν αυτές τις απαιτήσεις. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι και το ίδιο το κράτος αναγνωρίζει ότι δεν μπορώ να πληρώ τις προδιαγραφές που το ίδιο θέτω, άρα τις χαμηλώνω λίγο εάν ένας διαγωνισμός κηρυχτεί άγωνος. Και βλέπουμε λοιπόν όμως ότι παρόλα αυτά δεν γίνονται καν οι διαγωνισμοί όπως αφορά το 42ο νηπιαγωγείο. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ άσχημη. Η σχολική στέγη γενικά στο Δήμο Ηρακλείου αλλά και σε τους άλλους Δήμους, δεν μπορώ να βγάλω και τους υπόλοιπους έξω, αλλά ιδίως στο Δήμο Ηρακλείου είναι πάρα πολύ, είναι εκρηκτική. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ανακούσουμε εμπεριστατωμένα συνολικά την άποψη της Δημοτικής Αρχής αλλά και των άλλων παρατάξεων.
0: Και τι λαμβάνετε, κύριε Δουλοφάκη, αρνητική απάντηση? Δηλαδή,
1: δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση.
0: Καμία
1: απάντηση. Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, γιατί αφορά βέβαια και τα δημοτικά σχολεία, αφορά και τα γυμνάσια, αφορά και τα λύκεια, το σύνολο, όπως είπα, της σχολικής στέγης, η οποία όμως δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει και κάποια προοπτική. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, κύριε Ορφανάκη, ότι εμείς τώρα μιλάμε και προσπαθούμε να πιέσουμε οι γονείς να πιέσουν να βρεθούν κάποιες προσωρινές λύσεις, αλλά προσπαθούμε να κατευθύνουμε τον κόσμο να πιέσει προς τη μεγάλη εικόνα που επιτέλους να αρχίζονται να φτιάχνουν τα σχολεία. Δεν υπάρχει άλλη λύση στο πρόβλημα αυτό. Πρέπει να αρχίζονται να δίνονται λεφτά για σχολεία και όχι για άλλα πράγματα, όχι για βόμβες, όχι για λεφτά σε εργολάβους, όχι για πράγματα τα οποία είναι μακριά από τις ανάγκες μας. Θα πρέπει να αρχίζονται να δίνονται κονδύλια και λεφτά για τη σχολική στέγη, για να μπαίνουν τα παιδιά μας σε ένα περιβάλλον το οποίο τους αξίζει, τους αναλογεί, και όχι σε πιλωτές, σε υπόγεια, σε κτίρια τα οποία είναι σκοτεινά, με γυψοσανίδες, με σπασμένα πλακάκια, με κακές τουαλέτες.
0: Γελάω, δεν είναι αστείο, κύριε Δουλουφάκη, κουνάω το κεφάλι μου, δεν με βλέπετε, γιατί λέω είμαστε στο ίδιο έργο θεατές πάρα πολλά χρόνια, και από τη θέση του γονέα, θα πω εγώ για μένα, και από τη θέση του δημοσιογράφου, συζητάμε για χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Λύσεις δεν βλέπουμε, και τώρα λέτε εδώ για το 39ο, που από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δουλουφάκη, λύση θα είναι πια να σε στεγαστεί με ένα άλλο νηπιαγωγείο.
1: Το 37ο, να σας
0: πω. 7ο, ναι, συγγνώμη, ναι, το 37ο.
1: Δεν γνωρίζουμε. Θα πρέπει να δώσει απάντηση σε αυτό η Δημοτική Αρχή. Τι προβλέπετε, τι σχεδιάζει να κάνει για ένα σχολείο το οποίο έχει γύρω στα 20-20 κάτι παιδιά, εξυπηρετεί μια περιοχή. Γενικά η περιοχή του Μασταμπάλα, θα πω όλο το νότιο διαμέρισμα, το τέταρτο δημοτικό διαμέρισμα, έχει σοβαρό πρόβλημα, ιδίως στα νηπιαγωγεία, ξεκινώντας, να στο πούμε νοητικά, από την Ακαδημία και πάνω, έτσι για να βάλω έτσι, από την πυροσβεστική τέλος πάντων και πάνω, μέχρι τα όρια, ας πούμε, Ατσαλένιο και Κορακουβούνι. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα νηπιαγωγεία. Πρέπει να αρχίσουν να υπάρχουν οικόπεδα που έχουν χαρακτηριστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα. Και δεν προβλέπεται να γίνεται τίποτα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, και αυτό θα πρέπει να καταλάβουν οι γονείς, ότι δεν είναι θέμα κάποιου μεμονωμένου ο οποίος δεν θέλει, δεν κάνει. Είναι συνολικό και είναι θέμα πολιτικής επιλογής, κύριε Ορφανάκη.
0: Ωστόσο, από ό,τι βλέπω, εσείς συνεχίζετε. Την ερχόμενη Τετάρτη, 3 του μηνός στις 6, έχετε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 15ου Δημοτικού Σχολείου. Κάνετε μια συνέλευση, μια συνάντηση με τους γονείς για να δείτε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.
1: Σωστά. Καλούμε καταρχάς τους γονείς που τους αφορά στα νηπιαγωγεία, όχι μόνο το 37ο αλλά και σε κάποια που είναι εδώ στην περιοχή, στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα, που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, καλούμε όποιον ενδιαφέρεται και θα ήθελε να καταθέσει την άποψή του να έρθει, και κυρίως και γονείς από άλλα νηπιαγωγεία που ίσως να μην έχουμε κάποια εικόνα εμείς και να υπάρχει πρόβλημα και το γνωρίζουν και μπορούν να συνδράμουν και να έρθουν μαζί με τους υπόλοιπους γονείς και να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο για τα παιδιά τους και για τα σχολεία τα οποία πηγαίνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Δουλεφάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Αυτά λοιπόν με τη σχολική στέγη στην Ελλάδα του 2026 που ζούμε, που μας πιάνει η απογοήτευση. Πάμε να δούμε έτσι, να πούμε δύο λόγια για το πολιτικό γίγνεσθε. Είμαστε στον απόϊχο της παρουσίασης του Αλέξη Τσίπρα, του νέου πολιτικού φορέα. Να σας πω ότι αύριο έρχεται στην Κρήτη και στα Χανιά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρχεται να μιλήσει σε μια εκδήλωση, σε ένα συνέδριο που διοργανώνει το powergame.gr και ο Economist. Στα Χανιά λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει από ό,τι φαίνεται για τα έργα εδώ στην Κρήτη. Στην Κρήτη παραμένει και θα παραμείνει η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Και έχουμε και την κάθοδο του Αντώνη Σαμαρά. Έρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός την ερχόμενη Παρασκευή, όχι αύριο, την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου. Θα έρθει εδώ στο Ηράκλειο σε μια εκδήλωση που διοργανώνει το Νόημα Κρήτη. Ένα κύκλο ανοιχτό εκδηλώσεων και συζητήσεων. Θα είναι λοιπόν εκεί ο Αντώνης Σαμαράς στις 7 το απόγευμα στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Τώρα το θέμα είναι, θα έχουμε ανακοινώσεις, θα έχουμε, λέτε εδώ από το Ηράκλειο, την πολιτική βόμβα, όπως γράφει και ο συνάδελφος Μπάμπης Αβίδης στο κρατεωάν.gr. Θα έχουμε ανακοινώσεις του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά που συζητείται και ψιθυρίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και που πρόκειται να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, γιατί σίγουρα αν κάνει αυτό το βήμα ο πρώην Πρωθυπουργός θα πάει κόσμο στο πλάι του, κυρίως έτσι από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου αλλά και από την κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι οι πιο ακροδεξοί και οι πιο συντηρητικοί θα μπουν στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε πει ότι ανεπίσημα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Βγαίνουν και βλέπουν και το φως της δημοσιότητας διάφορες δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν βέβαια τη στιγμή. Έτσι. Δεν ξέρουμε αν αυτό που λένε στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουν όσοι συμμετέχουν, εάν θα το κάνουν και στην κάλπη. Ωστόσο, είναι ένα δείγμα και μια φωτογραφία της στιγμής. Το άλλο έτσι μεγάλο ερώτημα είναι πότε θα πάμε τελικά σε αυτή την κάλπη. Όλο και πιο έντονες είναι οι φωνές ότι θα γίνει μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί στα τέλη Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη. Βλέπουμε, εδώ είμαστε και τα παρακολουθούμε. Και να πω ότι μου ψιθύρισε και ένα πουλάκι στο αυτή ότι ετοιμάζεται και για ομιλία και συγκέντρωση και ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος δεν ακούγεται. Έχει ήδη κλείσει αίθουσα στην πόλη του Ηρακλείου για να μιλήσει. Θα έχουμε και το Μέρα 25, θα μπει ξανά στο στίβο της πολιτικής μάχης και της διεκδίκησης της ψήφου. Δεν ξέρω, αλλά για να προετοιμάζεται εδώ να μιλήσει ο πρόεδρος του Μέρα 25, ναι, λέει ο Αντώνης Τσαπίνος, κουνάει το κεφάλι του, ξέρεις κάτι παραπάνω? Όχι, εγώ έχω μάθει πότε θα είναι αυτό και σε ποια αίθουσα θα μιλήσει, σε πολύ γνωστό έτσι κεντρικό χώρο καφέ εκδηλώσεων στο Ηράκλειο, οπότε περιμένουμε να δούμε και τι θα πει ο κύριος Βαρουφάκης. Τώρα, αυτό που καταλήγουμε και που λέμε, πολλές οι επιλογές που θα έχουν οι πολίτες, μια πολυκομματική βουλή, ρουλέτα τη βλέπω εγώ, φαίνεται ότι χάνει ποσοστά η Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτη με διαφορά από τον δεύτερο, ποιος θα είναι τώρα αξιωματική αντιπολίτευση, βγήκαν οι δημοσκοπήσεις που τις interview που έδειχναν ότι είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, μικρότερη διαφορά από το Πασόκ. Όπως και να είναι, δεν φαίνεται να παίρνει την αυτοδυναμία σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε τώρα η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, έχει μεγάλη διαφορά ως πρώτο κόμμα από το δεύτερο. Νομίζω ότι έχουμε να πούμε ακόμα πολλά και θα συζητάμε πάρα πολύ καιρό για το τι θα γίνει και η ουσία ποια είναι. Να πάμε στην κάλπη. Αυτό το λέω και το ξαναλέω. Πηγαίνετε να ψηφίσετε ό,τι σας εκφράζει περισσότερο. Η αποχή δεν είναι λύση. Με κοιτάζει ο Ντόνι Τσαπίνος, φεύγω. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο κράτο 102,3. Στο στούντιο θα έχουμε την πρόεδρο του Ευζώ με τον καρκίνο, την κυρία Θεοδωρίδου.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 11.30, κρατάω αν 102,3 ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 και δεν είμαι μόνη μου στο στούντιο, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω παρέα. Μαζί μου είναι η πρόεδρος του ΕΒΖΟ με τον καρκίνο, του Συλλόγου Στήριξης Ασθενών που πάσχουν από νεοπλασματική νόσο, την κυρία Μαρία Θεοδωρίδου. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε. Ένας σύλλογος με πόσα χρόνια δράσης, κυρία Θεοδωρίδου?
1: Έχουμε πάρα πολλά χρόνια δράσης, 26 χρόνια. Από το 2003 είναι ο σύλλογος στο Ηράκλειο ενεργός. Και προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να στηρίξουμε τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειες.
0: Πώς ξεκίνησε, πώς μπήκε το πρώτο λιθαράκι, ποια ήταν η ανάγκη αυτή που έστρεψε τους ανθρώπους που το ξεκίνησε αυτό να πούν εμείς θα δημιουργήσουμε αυτό και θα κάνουμε αυτό το σύλλογο?
1: Τα πρώτα χρόνια ήταν μια μικρή ομάδα ευαισθητοποιημένων ανθρώπων. Ξεκίνησε πιο πολύ από σαν πρωτοβουλία του τότε καθηγητή του κυρίου Γεωργούλια, νομίζω. Εγώ δεν ήμουνα τότε ενεργή στο σύλλογο, δεν ήξερα καν για την ύπαρξη του συλλόγου. Και έτσι μια μικρή ομάδα από το Πανεπιστήμιο, την Ογκολογική Κλινική και κάποιοι άλλοι ευαισθητοποιημένοι πολίτες ξεκίνησαν αυτή τη δράση. Και σιγά σιγά με τα χρόνια αυτό άρχισε να μεγαλώνει και πραγματικά νομίζω τώρα ο σύλλογος σήμερα σε σχέση με τα πρώτα εκείνα βήματα έχει κάνει μια τεράστια διαδρομή. Αλλά μεγαλώνουν και οι ανάγκες παράλληλα.
0: Πολλές οι δράσεις που κάνετε και πολύ μεγάλη η προσφορά για τους ανθρώπους που μας ακούν και μπορεί να μην γνωρίζουν ή να έχουν δει ότι υπάρχει αυτός ο σύλλογος αλλά να μην γνωρίζουν περισσότερα πράγματα. Τι κάνετε, κυρία Θεοδωρίδου, πώς στέκεστε δίπλα στους ασθενείς με καρκίνο?
1: Προσπαθούμε να στηρίξουμε και τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειες με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μία δράση έχει να κάνει με τους νοσοκομιακούς εθελοντές μας, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στα τμήματα ημερήσιας χημειοθεραπείας και στα δύο νοσοκομεία, και στο Παγνή και στο Βενιζέλιο. Αυτοί προσπαθούν εκεί να στηρίξουν τον ασθενή που πάει για την χημειοθεραπεία του, μεταφέροντας τα βιώματά τους, συζητώντας μαζί τους, προσπαθούν λιγάκι να μειώσουν την αγωνία, το φόβο, τη δυσκολία της θεραπείας. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Τώρα, παράλληλα στο σύλλογο έχουμε εθελοντές ψυχολόγους, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους και έτσι με τη σειρά μας και εμείς μπορούμε να παρέχουμε στήριξη ψυχολογική και στους ασθενείς αλλά και στους φροντιστές. Και υπάρχουν και ομαδικές συνεδρίες πολλές φορές, ανάλογα είτε για ασθενείς είτε για πενθούντες, ανάλογα τώρα με τις ανάγκες κάθε φορά, φτιάχνονται αντίστοιχες ομάδες. Επίσης φτιάχνουμε ομάδες που είναι ενδυνάμωσης, ας το πούμε, δηλαδή έχουμε ψυχόδραμα, έχουμε θεατρικό παιχνίδι, έχουμε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με κίνηση, γιόγκα ή τσικόγκ, που επίσης βοηθούν πάρα πολύ και τον ασθενή αλλά και τον φροντιστή, ή άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα ζωής, δεν είναι μόνο τα φάρμακα και η θεραπεία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και ο ασθενής αλλά και η οικογένεια γύρω του θα έχουν και μια ποιοτική ζωή. Και επίσης το άλλο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε οικονομικά οικογένειες που έχουν δυσκολίες και δυστυχώς υπάρχουν πολλές.
0: Οικογένειες που έχουν δυσκολίες, κυρία Θεοδωρίδου, εννοείται οικονομικές, στο να ανταπεξέλθουν είτε στη φαρμακευτική αγωγή, είτε υποθέτω είναι και άνθρωποι οι οποίοι λόγω της ασθένειας ή επειδή πρέπει να φροντίζουν τον άνθρωπο που νοσεί, μπορεί να σταματήσουν ακόμα και να δουλεύουν, οπότε χρειάζονται στήριξη.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν πολλά επίπεδα. Ο ίδιος ο ασθενής δεν είναι σε θέση να δουλέψει. Τουλάχιστον την περίοδο που κάνει θεραπείες. Και μετά ακόμα που θα τελειώσει θεραπείες υπάρχει κόσμος ο οποίος για κάποιο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να κάνει κάποιες δουλειές. Αν είναι δουλειά γραφείου, οκ, μπορεί να την κάνει. Αλλά υπάρχουν εδώ, ας πούμε, στην Κρήτη, μεγάλο ποσοστό γυναικών δουλεύει στα ξενοδοχειακά, που είναι βαριά δουλειά. Οι καμαριέρες, οι σερβιτόρες, αυτές μετά από ένα χειρουργείο μαστού, ας πούμε, δεν μπορούν πολύ εύκολα να γυρίσουν σε αυτή τη δουλειά. Άρα ο ασθενής έχει πρόβλημα γιατί χάνει τη δουλειά του. Ο φροντιστής τώρα, επίσης πολλές φορές μπορεί να μην μπορεί να κάνει τη δουλειά του κανονικά, γιατί πρέπει να μείνει δίπλα στον ασθενή. Και μπορεί να βρεθούν οικογένειες οι οποίες πραγματικά να μην έχουν φάνε.
0: Οπότε εσείς ως σύλλογος ευζώμε τον καρκίνο στηρίζετε οικονομικά, όταν λέμε οικονομικά δεν δίνετε χρήματα, πληρώνετε ουσιαστικά κάποιες ανάγκες. Αυτές μπορεί να είναι τρόφιμα, μπορεί να είναι το ενίκιο, δεν ξέρω, λογαριασμοί.
1: Ποτέ δεν δίνουμε χρήματα, πολύ σωστά το είπατε. Επίσης δεν αποφασίζουμε μόνοι μας ποιος έχει ανάγκη και ποιος όχι, γιατί δεν είμαστε ούτε η εφορία ούτε μπορούμε να ζητάμε τα οικονομικά του καθενός. Μας παραπέμπουν τα περιστατικά οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων ή των δήμων. Οπότε αν μας έρθει εμάς ένα αίτημα από μια κοινωνική υπηρεσία ότι ο τάδε ασθενής έχει ανάγκη, τότε μπορούμε και του δίνουμε δωρεοπιταγές από σούπερ μάρκετ για τρόφιμα, μπορούμε να πληρώσουμε λογαριασμούς ΔΕΗ, νερό ή ενίκη, ανάλογα με την ανάγκη που έχει ο καθένας, κάποιους λογαριασμούς που αφορούν σε φάρμακα ή σε παραϊατρικές.
0: Είναι αρκετές αυτές οι περιπτώσεις, κυρία Θεοδωρίδου.
1: Είναι αρκετές. Αυτό που με ανησυχεί πιο πολύ είναι ότι αυξάνονται. Και, δηλαδή εμείς τώρα χοντρικά μέσα στο χρόνο υποστηρίζουμε γύρω στις 20 με 25 οικογένειες.
0: Μιλάμε για την πόλη του Ηρακλείου.
1: Ναι, για το Ηράκλειο.
0: 20 με 25 οικογένειες. Τι ζητάει, δεν εννοώ για την πρακτική στήριξη και την οικονομική, ένας ασθενής με καρκίνο, και μετά θα πάω στο κομμάτι του φροντιστή, τι ζητάει, κυρία Θεοδωρίδου, ουσιαστικά ζητάει να έχει έναν άνθρωπο δίπλα του.
1: Ναι, κάποιον που να τον καταλαβαίνει, κάποιον με τον οποίο μπορεί να συζητήσει ανοιχτά, να πει τους φόβους του, τις ανησυχίες του, τις έννοιες του και να ξέρει ότι θα τον καταλάβουν. Γιατί η διάγνωση του καρκίνου δυστυχώς διαταράσει πάρα πολύ την ηρεμία μιας οικογένειας, και του ασθενή αλλά και όλης της οικογένειας, και χρειάζεται να μπορεί. Ο ασθενής πολλές φορές μέσα στην ίδια την οικογένεια δεν θέλει να μιλήσει, γιατί δεν θέλει να τους επιβαρύνει, δεν θέλει να
0: τους στενοχωρέσει, ναι, να τους πληγώσει.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ένας ασθενής με καρκίνο το κουβαλάει και αυτό. Δηλαδή πέρα από τη δική του, δεν μου αρέσει η λέξη μάχη, πέρα από τη δική του προσπάθεια, δεν ξέρω πώς να το πω, έχει και στο μυαλό του τα παιδιά του, τον σύντροφό του, τη γυναίκα του, τον άντρα του, έχει και αυτό το κομμάτι
1: φυσικά,
0: να κουβαλάει.
1: Φυσικά, είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το κομμάτι και εμένα δεν μου αρέσει η λέξη μάχη, συμφωνούμε σε αυτό. Ταξίδι θα το έλεγα εγώ, το ταξίδι με την ασθένεια, είναι μια δύσκολη διαδρομή και έχει πάρα πολλά θέματα. Και επίσης αυτό που πολλές φορές αρκεμένα με ενοχλεί είναι που λέμε «Α, είναι δυνατός, δεν έχει ανάγκη». Κανένας μας δεν είναι δυνατός, όλοι μας έχουμε μέσα μας και το φόβο και την αγωνία και την έννοια. Προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το αντιμετωπίσουμε και εκεί είναι που εμείς λέμε ότι κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος. Είναι πολύ πιο εύκολο να διανύσεις αυτή τη διαδρομή έχοντας δίπλα σου συμπαραστάτες, ανθρώπους που ξέρεις ότι θα σε καταλάβουν και θα σε βοηθήσουν μια στιγμή που χρειάζεσαι βοήθεια, παρά να προσπαθείς μόνος σου να το κάνεις αυτό.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις, κυρία Θεοδωρίδου, που ασθένησαν γυναίκες ή πιθανόν και άντρες και εγκαταλείφθηκαν από τους συντρόφους τους.
1: Ναι,
0: γιατί δεν μπόρεσαν να σηκώσουν αυτό το βάρος.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό το ακούμε αρκετές φορές και έχει έτσι ένα κοινωνικό ενδιαφέρον να το δει κανείς. Φοβάται ακόμα και ο φροντιστής. Δεν μπορεί να αναλάβει αυτό το φορτίο της φροντίδας και προτιμά να εγκαταλείψει, το οποίο είναι βέβαια τεράστιο πρόβλημα για τον ασθενή.
0: Αυτό ήρθε πολύ και στο προσκήνιο με την υπόθεση και το θάνατο της γωγός Μαστροκώστα. Το λέω γιατί την περιπέτεια που πέρασε η εκλειπούσα, σίγουρα είναι και στο απέναντι σπίτι από το δικό μας και στο δίπλα. Το λέω γιατί που ήρθε στο φως και δεν ήρθε μόνο στο φως η υπόθεση της ασθένειας, ήρθε και η στήριξη που φάνηκε ότι είχε από την οικογένειά της. Εμένα προσωπικά είναι αυτό που με συγκλώνησε, πως μερικοί άνθρωποι είναι εκεί και στέκονται δίπλα στον άνθρωπό τους, ό,τι και περνάει.
1: Και εμένα μου έκανε εντύπωση και μου έκανε εντύπωση η δημοσιότητα που πήρε αυτό και ο θαυμασμός απέναντι στο σύζυγό της, ενώ για μένα αυτό θα έπρεπε να είναι το δεδομένο, το αυτονόητο. Ναι, φυσικά τι άλλο να έκανε ο άνθρωπος, αυτό που έκανε, πολύ καλά το έκανε, μπράβο του, αλλά αυτό είναι το αυτονόητο. Όχι το να φύγει και
0: από
1: να
0: ό,τι φαίνεται, βέβαια δεν είναι από ό,τι λέτε. Ναι. Οι φροντιστές που μένουν στο πλάι των ασθενών, τι ανάγκες έχουν, κυρία Θοδωρίδου? Ζητούν υποστήριξη ψυχολογική, μιλούν?
1: Όχι, και εκεί υπάρχει δυσκολία. Καταρχήν, αυτό που οι περισσότεροι φροντιστές δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι αν θες να είσαι καλός φροντιστής, πρέπει πρώτα να φροντίσεις τον εαυτό σου. Είναι ακριβώς αυτό που λένε μέσα στο αεροπλάνο με τη μάσκα. Ότι όταν αν χρειαστεί να φορέσεις τη μάσκα, πρώτα πρέπει να βάλεις τη μάσκα στον εαυτό σου και μετά σε αυτόν που φροντίζεις. Γιατί αν εσύ δεν έχεις τη μάσκα για να αναπνέεις σωστά, πώς θα βοηθήσεις τον διπλανό?
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι φροντιστές, γιατί έχω υπάρξει και εγώ σε αυτό το ρόλο, δεν έχω νοσήσει από την ασθένεια, έχω το ρόλο του φροντιστή. Ξέρετε τι κάνουμε? Αφήνουμε πίσω τον εαυτό μας και, ας με επιτραπεί η έκφραση, πέφτουμε με τα μούτρα να είμαστε δίπλα στο δικό μας άνθρωπο και πολλές φορές μετά δεν έχουμε τη δύναμη, δεν εξαντλούμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν μας φροντίζουν.
1: Εγώ έχω δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, και τα δύο καπέλα, και του ασθενή και του φροντιστή, και μπορώ να σας πω ότι ο ρόλος του φροντιστή με καθόρισε πολύ περισσότερο από τον ρόλο του ασθενή. Όντας φροντίστρια, έκανα στην αρχή ακριβώς αυτό που περιγράψατε, δηλαδή το πήρα όλο πάνω μου και κάποια στιγμή εξαντλήθηκα και μετά αργότερα κατάλαβα ότι πρώτα έπρεπε να κοιτάξω τον εαυτό μου και άρχισα να δίνω χώρο στον εαυτό μου για να μπορέσω να φροντίσω τον άνθρωπό μου.
0: Μιλώντας έτσι και συζητώντας, και επειδή ξέρω τις δράσεις σας και από κοντά, καταλαβαίνουν και νομίζω και οι ακρότες που μας ακούν ότι καλύφθηκε ένα μεγάλο κενό, κυρία Θεοδωρίδου, της πολιτείας.
1: Μα δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι σε αυτό το κομμάτι, ειδικά η ολιστική έτσι στήριξη και η ψυχολογική στήριξη των ασθενών, δυστυχώς, και των οικογενειών, δυστυχώς δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή από την πολιτεία δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε. Υπάρχει φαρμακευτική παροχή που είναι δωρεάν, όντως. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τις θεραπείες τους, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η θεραπεία. Η διαδρομή του καρκίνου είναι πολύπλευρη. Πρέπει κανείς να το δει από όλες τις μεριές. Δεν αρκεί μόνο να πάρεις ένα φάρμακο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα χρόνια που έχεις μπροστά σου να ζήσεις, όσα κι αν είναι και μία μέρα να είναι, να τα περάσεις καλά, να τα ζήσεις με αξιοπρέπεια και όμορφα.
0: Ναι. Πριν πάμε έτσι στην δράση αυτή που κάνετε την Παρασκευή, ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που στέκεστε στο πλευρό τους, που είναι στο ευζό με τον καρκίνο, αλλά δεν τα καταφέρουν, φεύγουν. Πώς τα αντιμετωπίζετε, κυρία Θεοδωρίδου?
1: Δεν είναι εύκολο να χάσεις ανθρώπους, είναι δύσκολο, αλλά έχουμε μάθει να το έχουμε και αυτό δίπλα μας. Είναι κομμάτι της ζωής, ο θάνατος είναι και αυτός ένα κομμάτι, η συνέχεια των πραγμάτων, δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Δεν μου αρέσει επίσης να πω δεν τα καταφέρνει κάποιος, γιατί όλοι δίνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να περάσουν από αυτή τη ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε δεν θέλω να πω για κανέναν ότι δεν τα κατάφερε, αλλά δυστυχώς χάνουμε ανθρώπους. Ναι, χάνουμε.
0: Υπάρχουν, έτσι να πούμε όμως, και τη θετική πλευρά, και άνθρωποι, κυρία Θεοδωρίδου, που τα έχουν καταφέρει και έχετε δημιουργήσει έτσι δεσμούς, δένεστε με αυτούς τους ανθρώπους, συνεχίζουν να είναι εκεί και να προσφέρουν μετά και οι ίδιοι θελοντικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μια οικογένεια, εγώ έτσι το βλέπω.
1: Είμαστε μια οικογένεια, πραγματικά. Είμαστε μια οικογένεια, έχουμε έτσι ένα ιδιαίτερο δέσιμο μεταξύ μας. Και θα θέλαμε να έχουμε και άλλους ανθρώπους σε αυτή την οικογένεια, να μεγαλώνει αυτή η οικογένεια συνέχεια, όχι χάνοντας ανθρώπους βέβαια, αλλά ναι, έχουμε ανάγκη να έχουμε και άλλους κοντά μας, να μας στηρίξουν στις δράσεις μας, χρειαζόμαστε θελοντές, δεν μπορούμε να τα
0: κάνουμε. Όποιοι μας ακούν, να το πούμε αυτό, γιατί ίσως ο κόσμος, δεν ξέρω αν το έχει λάθος στο μυαλό του, θελοντής στο ευζό με τον καρκίνο, κυρία Θεοδωρίδου, μπορεί να είναι και κάποιος που ούτε νοσεί, ούτε φροντίζει ασθενή.
1: Μα φυσικά, και μέλος του συλλόγου μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Δεν έχουμε, τα μέλη του συλλόγου δεν είναι αποκλειστικά ασθενείς. Είναι οποιοδήποτε θεωρεί ότι η σκοπή μας τον αγγίζουν και, μπορεί να, και θέλει να βοηθήσει, μπορεί να γίνει μέλος του συλλόγου. Δεν είμαστε κλειστοί.
0: Έχετε ιστοσελίδα, Ευζώμα τον Καρκίνο, έχετε και σελίδα στα social. Και επειδή βλέπω την ώρα και περνάει, θέλω να πω για αυτή την ωραία εκδήλωση που κάνετε την Παρασκευή 29 του μηνός, αύριο δηλαδή, στη Λότζια, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Τι θα δούμε εκεί?
1: Είναι το ετήσιο παζάρι μας, το κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι μία από τις δράσεις που κάνουμε για να μαζέψουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθάμε το οικονομικά τον κόσμο. Έχουμε πάρα πολλές εταιρείες από την πόλη που μας έχουν συνδράμει προσφέροντάς μας δωρεάν εντελώς προϊόντα και τα οποία εμείς θα πουλάμε εκεί σε συμβολικές τιμές, πολύ χαμηλές τιμές.
0: Διαβάζω εδώ χειροποίητες δημιουργίες, παραδοσιακά προϊόντα, βιβλία.
1: Τα βιβλία είναι πάλι δωρεές μελών ή φίλων του συλλόγου, μεταχειρισμένα βιβλία τα οποία με 1-2 ευρώ μπορεί κανείς να αγοράσει. Χειροποίητες κατασκευές επίσης είναι προσφορές μελών μας ή φίλων. Παραδοσιακά προϊόντα έχουμε σε τρόφιμα, με κρασιά, μαρμελάδες, μέλια, παξιμάδια, πάρα πολλά πράγματα.
0: Αύριο λοιπόν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ στη Λότζια, στο έθριο της
1: Λότζια. Στο έθριο της Λότζια, αύριο όλη μέρα θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε να έρθετε να μας γνωρίσετε. Ακόμα και αν δεν θέλετε να πάρετε κάτι, ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά.
0: Και να πούμε κάτι, κύριε Θεοδωρίδη, όλα τα χρήματα που έχετε ως σύλλογος προκύπτουν από τέτοιες δράσεις.
1: Ναι, έχουμε δύο μεγάλες δράσεις τέτοιας φύσης, το παζάρι και το ραν, το περίπατος που κάνουμε τον Οκτώβριο, που επίσης είναι μια έτσι μεγαλύτερη μας ίσως δράση.
0: Είναι γιορτή.
1: Μπράβο, εκεί έχουμε γνωριστεί και το ξέρουμε καλά. Και επίσης είναι οι συνδρομές των μελών μας, αλλά αυτό είναι ένα μικρό ποσό, 10 ευρώ είναι η συνδρομή, η ετήσια συνδρομή ενός μέλους, οπότε... Άλλος τρόπος που έχουμε χρήματα είναι οι φορές εις μνήμη. Αντί Στεφάνου πολλές φορές μας δίνουν χρήματα. Και επίσης έχουμε και το αντί μπομπονιέρας. Μπορεί κάποιος να σε γάμο ή σε βάφτιση, αντί να κάνει μπομπονιέρες, να κάνει μια δωρεά στο σύλλογο και να... Είναι αυτό η μπομπονιέρα του, ας πούμε.
0: Πολύ καλά κάνουμε αυτά που τα λέμε. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην τα ξέρει, αλλά ούτως ή άλλως θα βρω εγώ το τηλέφωνο, γιατί δεν το ξέρω απ' έξω, κύριε Θεοδωρίδου. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Για όποιον
1: λοιπόν,
0: θέλει.
1: Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 2810-2878-95. Και είμαστε στη Μάρκου Μουσούρου 20, στον πρώτο όροφο, απέναντι από την Παναγία των Σταυροφόρων.
0: Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει και εδώ με το κρατεάν.gr, να δώσουμε εμείς τα στοιχεία επικοινωνίας. Υπενθυμίζω λοιπόν αύριο το παζάρι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ στο έθριο της Λότζια. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω ότι χαίρομαι που υπάρχετε και που στηρίζετε και που είστε στο πλάι ανθρώπων που δεν πρέπει να είναι μόνοι τους.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δικιά σας στήριξη.
0: Και τα 26 είπαμε, 26 χρόνια, να γίνουν 126. Να είστε καλά, κυρία Θεοδωρίδου, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτάκια πριν τα ρολόγια δείξουν 12, φεύγω εγώ, ήμασταν μαζί για περίπου μία ώρα, Μαρία Ρφανάκη στο μικρόφωνο του Κράτου Άνα 102,3, εσείς μένετε εδώ, έρχεται Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων, στη μία Μάνο Σουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας και στις 2 τα ξαναλέμε με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ραντεβού, αύριο αγαπημένη μέρα Παρασκευή, εκεί γύρω στις 11, να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεχίζεται σήμερα η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Κρήτη. Πραγματοποιεί αυτή την ώρα ξενάγηση στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Στήθηκε ένας εσωκομματικός πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία στο Λασίθι και όσοι δεν μπαίναμε με τη μία πλευρά μπαίναμε στο στόχαστρο, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, περιγράφοντας το παρασκήνιο που, όπως υποστηρίζει, οδήγησε στην παραίτηση της προηγούμενης διοικήτριας του νοσοκομείου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται 30χρονος άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του στο Κολυμπάρι. Θεωρώ δεδομένος πως η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης Σεραφείμ Τσόκας. 47χρονη στο Ηράκλειο κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της, στα χέρια της αστυνομίας 61χρονος. Συνελήφθη 47χρονος σε περιοχή του Δήμου Μινώα Παιδιάδας για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με απάτες. Στον Άριο Πάγο αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 73 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά σε κοιτώνα οικοτροφείου Θηλαίων στην Κένια. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Όλα όπως τα άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω. Αν ακούσω. Γίνε άκα.
1: Γίνε άκη, γίνε εδώ.
0: Δεν

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
7: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
8: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
9: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού πραγματοποίησε σήμερα ξενάγηση Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού, στόχος είναι η πλήρης αλλαγή της εικόνας ολόκληρης της αρχαιολογικής ζώνης της Κνωσού μέσα στην επόμενη διετία. Στήθηκε ένας εσωκομματικός πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία στο Λασίθι και όσοι δεν μπαίνουμε με την μία πλευρά μπαίνουμε στο στόχαστρο, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, περιγράφοντας το παρασκήνιο που, όπως υποστηρίζει, οδήγησε στην παραίτηση της προηγούμενης διοικήτριας του νοσοκομείου. Σοβαρό περιστατικό στα Χανιά. 30χρονος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων. 47χρονη στο Ηράκλειο κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της στα χέρια της αστυνομίας, 69χρονος. Συνελήφθη 47χρονος σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τη συμμετοχή του σε εγκληματική ομάδα με απάτες. Κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαθήτριες, έχασαν τη ζωή τους και 73 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά σε κοιτώνα οικοτροφείου Θηλαίων στην Κένια. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές.

0: Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
10: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
11: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στους 102,3 στο Κράτα One, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λείπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί, αλλά και κάποιες άλλες περιπτώσεις που θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμά μας. Όπως αύριο, Παρασκευή, 29 Μαΐου, αύριο θα είμαστε μαζί στις 12, 12 με 1, και θα είναι η μία από τις 4 ημέρες όπου θα έχουμε αλλαγές στην έναρξη της εκπομπής. Αύριο λοιπόν στις 12 η φανέλα με το 102,3, και στη μία θα έρθουν εδώ οι εκλεκτοί καθηγητές που επιμελούνται και είναι στο πλάι αυτής της μεγάλης προσπάθειας που κάνουν οι μαθητές για αυτές τις πανελλήνιες εκτάσεις και εφέτος που ξεκινούν αύριο. Οι καθηγητές λοιπόν του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση θα βρίσκονται αύριο εδώ στη μία, προκειμένου να δώσουν τις απαντήσεις στα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας που ανοίγουν το πρόγραμμα των εφετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Θα μπορείτε να ακούτε μέσω του συχνότητα στο 102,3 και να βλέπετε και να ακούτε βέβαια μέσα από το kata1.gr τις απαντήσεις στα θέματα, κάτι βέβαια το οποίο συμβαίνει και για όλες τις εκπομπές του σταθμού. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας από τους 102,3, μας ακούτε μέσα από το kata1.gr, από το οποίο βέβαια μπορείτε και να μας παρακολουθείτε. Μπαίνετε στο kata1.gr, ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Ανοίγοντας την μπλε επιλογή, παρακολουθείτε ζωντανά σε live stream μετάδοση την εκπομπή. Πατώντας την κόκκινη επιλογή, απλά μας ακούτε, και από τα δύο πεδία τα οποία ανοίγονται μπροστά σας. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης έχει την επιμέλεια της live streaming μετάδοσης. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου 2026, πλησιάζει στο τέλος και ο Μάιος, ο μήνας των τίτλων, ο μήνας των πρωταθλημάτων, των κυπέλων που κατακτούν οι ομάδες. Έχουμε βέβαια ακόμα τον τελευταίο μεγάλο σε συλλογικό επίπεδο ποδοσφαιρικό τίτλο, που είναι τι άλλο, το κύπελο με τα μεγάλα αυτιά, όπως χαρακτηριστικά λέγεται το Champions League, για τον οποίο τελικό του Champions League βέβαια θα πούμε πολλά περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Είχαμε την ολοκλήρωση του Conference League. Η Crystal Palace είναι η ομάδα η οποία επικράτησε τη Rayo Vallecano και πανηγύρισε τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και μετά την Aston Villa που κατέκτησε το Europa League, έγινε η δεύτερη αγγλική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο στις ισάριθμες διοργανώσεις που έχουν ολοκληρωθεί. Κάτι το οποίο δίνει έτσι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στον τελικό του Champions League, προκειμένου να δούμε αν η Arsenal θα κατακτήσει και αυτή το Champions League, και κάνουν οι αγγλικές ομάδες το 3-3, επιβεβαιώνοντας που εντάξει δεν χρειάζονταν βέβαια αυτό για να επιβεβαιωθεί, ήταν κάτι το οποίο το ξέραμε, ότι το Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, αλλά έρχονται κάτι τέτοια περιστατικά που το επιβεβαιώνουν. Η Premier League, η οποία θα έχει του χρόνου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 9 ομάδες. Η Premier League λοιπόν με 9 ομάδες την νέα αγωνιστική χρονιά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν κάποια από αυτές πέσει στον δρόμο του Όφη. Ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στην καλύτερη στο Europa League, στην χειρότερη στο Conference League, και είναι τεράστια ονόματα, έτσι, μεγάλα μεγέθη. Arsenal, Manchester City, United, Aston Villa, Liverpool, Bournemouth, Crystal Palace, Sutherland, Brighton, είναι οι ομάδες που θα βρίσκονται του χρόνου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εγώ ελπίζω, εύχομαι μάλλον, να είναι κάποια από όλες αυτές που προανέφερα. Εντάξει, δύσκολο να είναι η Arsenal, η City ή η United, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε κάποια από τις άλλες ομάδες στον δρόμο του Όφη, είτε στο Europa αν καταφέρει να περάσει, είτε στο Conference League. Θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον να βρεθεί η Όφη αντιμέτωπος για πρώτη φορά στην ιστορία του με ομάδα του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη. Και μια και λέμε για Όφη, πριν προχωρήσουμε στα θέματα της επικαιρότητας του Όφη, με τα οποία θα ξεκινήσουμε, έχουμε να πούμε πολύ μπάσκετ σήμερα και για το μπάσκετ και το ευχάριστο που είχαμε χθες με την πιθανή παρουσία της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου την ερχόμενη χρονιά στην Elite League, θέμα για το οποίο θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Πριν ανοίξουμε τα θέματα μας για τον Όφη, θα ακούσουμε κάτι το οποίο εγώ ομολογώ ότι υπέπεσε χθες στην αντίληψή μου και είναι μια εξαιρετική δημιουργία του ενός φιλάθλου του Όφη, του Δημήτρη Τσακαλάκη, ο οποίος έχει φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube, Footre 4 είναι η ονομασία του καναλιού, και στο οποίο διασκευάζει γνωστά κομμάτια και αλλάζει τους στίχους, προσαρμόζοντάς τους σε κάτι που έχει να κάνει με τον Οφικό. Στάθηκα ιδιαίτερα σε ένα κομμάτι το οποίο έχει φτιάξει ο Δημήτρης Τσακαλάκης και αναφέρεται στον Χουάν Νέιρα. Είναι μια οδή, μια μουσική οδή προς τον Αργεντινό παίκτη, σημείο αναφοράς στην ιστορία της κριτικής ομάδας, έναν παίκτη που πραγματικά μπορούμε να λέμε πάρα πολλά πράγματα. Ας ακούσουμε όμως αυτό το κομμάτι το οποίο δημιούργησε ο Δημήτρης Τσακαλάκης, το οποίο νομίζω ότι αποτυπώνει την γνώμη που έχει ο κάθε φίλαθλος του Όφη για τον εμβληματικό Αργεντινό.
1: Από την Αργεντινή στο Ηράκλειο, ένα ταξίδι ζωής. 8 χρόνια, μια βανέλα, μια ιστορία. Χουάν

0: Μια εξαιρετική δουλειά από τον Δημήτρη Τσακαλάκη, ο οποίος πάτησε βέβαια στο passing στο διαμάντι του Κάρλος Πουέμπλα, του Κουβανού, το Χαστασιέμπερε Κομμαντάντε, ένα τραγούδι που είχε γραφτεί για τον Τσεκεβάρα το 1965. Το έχουμε ακούσει και στα ελληνικά, στην ελληνική απόδοση του συγκεκριμένου τραγουδιού και από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Εν πάση περιπτώσει, πάτησε πάνω σε αυτή την μουσική για τον καπιτάνο, μπορεί να μην είναι κομμαντάντε αντισταγματάρχης, αλλά είναι καπιτάνο και θα είναι πραγματικά ένας αρχηγός που το SAE θα είναι σημείο αναφοράς για τον Φούτρε 4. Λοιπόν, είναι το κανάλι του Δημήτρη Ζακαλάκη στο YouTube, το οποίο έχει ανάλογα κομμάτια, απλά εγώ επικεντρώθηκα στο συγκεκριμένο έτσι ως απόδοση προς τον τεράστιο Αργεντινό, ο οποίος είναι ένας από τους πολλούς παίκτες και γενικά ανθρώπους του Όφη, οι οποίοι ήταν στην φετινή ομάδα, η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό και την κατάκτησε φέτος του τροπαίου και δεν θα είναι την νέα αγωνιστική χρονιά. Μόλον ότι δεν ήταν ο αρχικός στον αρχικό σχεδιασμό και στις σκέψεις να υπάρξουν σαρωτικές αλλαγές στο ευρύτερο ποδοσφαιρικό τμήμα του Όφη, και όχι μόνο. Και όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές, γιατί εντάξει, για τον Νέιρα συγκεκριμένα ή τον Λαμπρόπουλο, τον Χατζηθεωρή, τον Χριστόπουλο, τα παιδιά δηλαδή που ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με τον Όφη, ήταν κάτι το οποίο εισηγήθηκε ο προπονητής, αναμενόμενο είναι πολλής. Θα είναι τελικά πάρα πολλές ριζικές οι αλλαγές στο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα του Όφη και τελικά το διάστημα αυτού του καλοκαιριού θα μας απασχολήσει πάρα πολύ για το κτίσιμο της νέας ομάδας, του νέου τμήματος, του νέου ποδοσφαιρικού τμήματος, γιατί πλέον από χθες έχουμε την επίσημη ολοκλήρωση της συνεργασίας και με τον Σάβα Τσαμπούρη και με τον Δημήτρη Μάρκο και με τον Χρήστο Παπαντονόπουλο. Ο Σάβα Τσαμπούρης, ο οποίος ξεκίνησε ως team manager της ομάδας και έφτασε να είναι ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Αστέρα, πήρε μαζί του και τον Μάρκο με τον Παπαντονόπουλο και πλέον ο Όφη αναζητά τους αντικαταστάτες των τριών αυτών ανδρών. Εκ των έσω, με την ευρύτερη έννοια εκ των έσω, είναι οι σκέψεις που γίνονται στον Όφη για να καλυφθούν τα κενά αυτά ή τουλάχιστον το κενό του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και λέγοντας εκ των έσω, μην πηγαίνει το μυαλό μας μόνο σε παίκτες που τώρα ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους. Αν και νομίζω, είναι καθαρά υποκειμενικό αυτό που θα πω, είναι προσωπική καθαρά άποψη, δεν πηγάζει από κάποιο ρεπορτάζ, δεν είναι είδηση. Θεωρώ ότι για τη συγκεκριμένη θέση ο Χουάν Νέιρα θα ήταν, αν έχει επιλέξει και ο ίδιος να ολοκληρώσει τη λαμπρή του καριέρα, θα ήταν ο ιδανικός να παραμείνει στην ομάδα του Όφη και να βρίσκεται στον οργανισμό που λέγεται Όφη, να βρίσκεται στο Βαγνογιάννιο, να βρίσκεται στο Βαγκρίτιο, γενικά να βρίσκεται όπου υπάρχει και η ομάδα. Και κλείνω αυτή την προσωπική εκτίμηση και άποψη. Λέγοντας εκ των έσω, λοιπόν, εννοούμε σε ανθρώπους που γνωρίζει καλά ο οργανισμός του Όφη και με τη σειρά του επίσης γνωρίζουν τον οργανισμό του Όφη, κυρίως, ξαναλέω, για τη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Από εκεί και πέρα έχουμε και τα μετεγραφικά. Ο οποίος σχεδιασμός όμως δεν πρόκειται να αλλάξει ή, αν θέλετε, να καθυστερήσει θεαματικά εξαιτίας των αποχωρήσεων, των τριών αυτών αποχωρήσεων. Το τι θέλει ο Χρήστος Κόντης είναι δεδομένο, έχει κάνει πολύ πριν τη λήξη της αγωνιστικής χρονιάς γνωστές τις προθέσεις και τις εισηγήσεις του στην διοίκηση και το είδαμε κιόλας ότι τη μία μέρα τελείωσε το πρωτάθλημα και την επομένη είχαμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Οπότε είναι γνωστά τα θέλω του Χρήστου Κόντη, τα δεν θέλω τα μάθαμε. Τώρα περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση των θέλω του. Κάποια εξέλιξη στα 4 ανοιχτά εσωτερικά θέματα δεν υπάρχει. Όπως τα έχουμε αφήσει, έτσι είναι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά με τον Σαλσίδο και τον Φούντα, μικρότερη με τον Σιγκέλια και τον Γκονζάλεφ. και ανοίγω παρένθεση, όπως μαθαίνω από το ρεπορτάζ του Άρη, από συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος ξεκάθαρα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον ταξιάρχη Φούντα, και με τον Άρη ο Φούντας έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή τα θέλω του Φούντα από τον Άρη και αυτά που προσφέρει ο κύριος Καρυπίδης έχουν απόσταση. Οπότε αν δεν γεφυρωθεί η συγκεκριμένη απόσταση, ίσως ο Φούντας δει με διαφορετικό μάτι την επίσης καλή πρόταση, αλλά όχι τόσο όσο ο ίδιος επιθυμεί που το έχει γίνει από τον Όφη. Και κλείνει το θέμα για τον Φούντα. Οπότε και το θέμα του Σαλσίδο και του Φούντα και του Γκοντζάλα και του Σιγκέλια παραμένουν ως έχουν. Είναι παίκτες που τους θέλει Όφη, τους θέλει ο Χρήστος Κόντης. Παρουσιάζουν δυσκολίες. Όσο περνούν οι μέρες, νομίζω ότι και θα μειώνονται οι πιθανότητες να κλείσουν θετικά, να παραμείνουν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές αυτοί στην ομάδα. Και υπάρχει και η άλλη περίπτωση του Νίκου Αθανασίου. Η περίπτωση που διαφέρει εντελώς από τις άλλες. Έχουμε σήμερα ένα θέμα στο creta1.gr, στο οποίο αναφέρουμε πώς έχει η κατάσταση. Γιατί, όπως είπαμε, δεν εξαρτάται από τον Όφη, δεν εξαρτάται από τον ποδοσφαιριστή, εξαρτάται εν πρώτης και εν πωλής από τον Ολυμπιακό, στον οποίο ανήκει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει συμβόλαιο σε ισχύ και για την τρέχουσα και για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Πώς έχουν λοιπόν τα πράγματα, για όσους ενδεχομένως δεν έχετε διαβάσει το θέμα στο creta1.gr. Ο κύριος Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποφασίζει, έχει ξεκάθαρη εικόνα, δεν θέλει να δει, να δοκιμάσει, να τσεκάρει τον Αθανασίου. Έχει ξεκάθαρη εικόνα. Τον παρακολουθούσε και από τότε που ήταν στην ομόσταυλη του Ολυμπιακού Ρίου Άβε και εννοείται εφέτος που ήταν εδώ στην Ελλάδα και έπαιζε με τον Όφη. Ξέρει λοιπόν ποιος είναι ο Νίκος Αθανασίου, τι μπορεί να προσφέρει και τι ποδοσφαιριστής είναι. Εκτιμά απεριόριστα την ποδοσφαιρική του επάρκεια και την ποδοσφαιρική του ικανότητα. Θεωρεί όμως ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει περισσότερο σε ένα αγωνιστικό στυλ σαν αυτό το οποίο παίζει Όφη. Με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς δηλαδή και τους ακραίους να έχουν περισσότερο χώρο. Και όχι με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, με την τετράδα δηλαδή που παίζει στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι για αυτή τη θέση, μόνο ότι θέλει Έλληνες παίκτες Ολυμπιακός για να μην έχει θέμα με την ευρωπαϊκή λίστα, όπως και οι άλλες ομάδες, που με εξαίρεση τον Όφη οι υπόλοιπες μπορεί να έχουν θεματάκια για τους Έλληνες παίκτες που θα πρέπει να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχει δείξει ενδιαφέρον για το Βίχο του Λεβαδιακού και για τον Λυκογιάννη. Είναι δύο παίκτες που παίζουν και αυτοί ως αριστερά μπακ και ταιριάζουν κατά τον κύριο Μεντιλίμπαρ στο αγωνιστικό στυλ το οποίο θέλει. Από την άλλη όμως το γεγονός το ότι τον εκτιμά ως ποδοσφαιριστή δεν δίνει την έγκριση, να το πούμε έτσι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί ξέρετε ότι αυτά πολλές φορές τα δεδομένα αλλάζουν. Οι μετεγγραφές πάντα είναι μια δυναμική περίοδος και μια δυναμική κατάσταση που τη μία τα δεδομένα είναι έτσι και την άλλη είναι διαφορετικά. Τώρα που μιλάμε, η εισήγηση που έχει κάνει ο κύριος Μεντιλίμπαρ είναι να μην μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά να μην φύγει κιόλας. Δηλαδή να δοθεί και πάλι δανεικός. Θυμάστε από το Γενάρη που έκανε προσπάθεια και τον πήρε Όφη, τον ήθελε με την εγγραφή. Ήταν αρνητικός Ολυμπιακός, έτσι ακριβώς είναι το σκηνικό και τώρα. Θέλει λοιπόν να. Δεν είναι αρνητικός Ολυμπιακός το να τον παραχωρήσει, να τον αφήσει στον Όφη, αλλά και πάλι με τη μορφή δανεισμού. Θα κάνουν, από ό,τι μαθαίνω, κάποιες προσπάθειες οι διοικούντες στον Όφη, μήπως μπορέσουν να πάρουν τον παίκτη με ελεύθερη μετεγγραφή, να αλλάξει δηλαδή τη γνώμη που έχουν στον κύριο, που έχει ο κύριος Μεντιλίμπαρ και να έρθει με ελεύθερη μετεγγραφή. Αν δεν καταστεί δυνατό αυτό, τότε πιθανολογώ ότι όπως έγινε το Γενάρη, έτσι και τώρα θα δεχτούν να παραμείνει έστω και με τη μορφή δανεισμού. Από εκεί πέρα τώρα για το κέντρο της άμυνας, ο Χρήστος Σχέλης όλο και περισσότερο πλησιάζει προς τον Όφη, είναι ποδοσφαιριστής που τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Κόντης, είχε συνυπάρξει μαζί στην ομάδα του Βόλου, ταιριάζει στην τριάδα που παίζει πίσω στα μετόπιστεν, είναι η άμυνα θέση που χρειάζεται τουλάχιστον δύο minimum προσθήκες η ομάδα του Όφη και φαίνεται ότι ο Χρήστος Σχέλης θα είναι η μία από αυτές. Και για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, τα είπαμε τις προηγούμενες μέρες για την μεσαία γραμμή. Είναι παίκτης που πέρσι δεν τον ήθελε ο κύριος Νταμπίζας, φέτος έχουν αλλάξει τα δεδομένα, φάνηκε ότι δεν είναι καθόλου επηρεασμένος από τη βιολογική του ηλικία, η ποδοσφαιρική του είναι κατά πολύ νεότερη, 30 συμμετοχές έγραψε τη χρονιά που μας πέρασε στον Πανετολικό. Είναι ηρακλειώτης, είναι έμπειρος, έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις, εξαιρετικό χαρακτήρα, τα είπαμε και χθες αυτά, τα γράψαμε. Οπότε και για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη είναι θετική εισήγηση. Εδώ βέβαια, να αντιθέσει με το Σχέλι που μένει ελεύθερος, ο Ανδρέας έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον Πανετολικό, που αυτό ενδεχομένως να καθυστερήσει λίγο την ολοκλήρωση της μεταγραφής αυτής. Αυτά είναι τα θέματα του Όφη. Βλέπετε ότι είναι πλούσια η επικαιρότητα, πολλά τα θέματα, γιατί είναι από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνει, πολλές οι αλλαγές, θεαματικές οι αλλαγές που θα έχουμε. Οτιδήποτε νεότερο, kretaman.gr, θα το διαβάσετε, kretaman 102,3 θα το ακούσετε. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα θα διαβάζουμε μηνύματα, δεσμεύομαι, όχι στην έναρξη του δευτέρου μέρους, όπου θα έχουμε μια ζήτηση για το άλλο θέμα, το σημαντικό που είχαμε και έχουμε ακόμα στην επικαιρότητα, το θέμα του μπάσκετ και της αναγέννησης. Θα διαβάσουμε όμως πριν το τέλος της εκπομπής. Μπαίνετε, kretaman.gr, πάνω δεξιά, η μπλε επιλογή μας βλέπετε, η κόκκινη μας ακούτε και από τις δύο, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε και αυτό μέχρι τις δύο που θα είμαστε μαζί. Διαφημίσεις σε λίγο και πάλι εδώ.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Κρέτα One 102,3.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τη μία. Κρεταμάν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο και θα περάσουμε στο μπάσκετ. Χθες ήταν μία από τις ευχάριστες καλές ειδήσεις που μας ήρθαν από τον χώρο του μπάσκετ και έρχεται από την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, την ομάδα η οποία πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή χρονιά στο πρωτάθλημα της National League 1, εξασφάλισε άνετα την παραμονή της και δείχνει ότι οι βλέψεις της είναι για ακόμα υψηλότερα. Η γνωστοποίηση της κίνησης για διεκδίκηση Wild Card για συμμετοχή στην Elite League δείχνει τις βλέψεις των ανθρώπων της αναγέννησης, προκειμένου το Ηράκλειο και πάλι ως νομός, ως πόλη, να βρεθεί στις υψηλές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ. Θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα με τον επικεφαλής της ομάδας της αναγέννησης, τον πρόεδρό της, τον κύριο Μανώλη Μαραγκάκη, τον οποίο με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα κύριε Μαραγκάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σουριά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή και την παρουσία σας. Ότι η αναγέννηση κάνει βήματα προόδου στο μπάσκετ είναι κάτι το οποίο φαίνεται τα τελευταία χρόνια, από τις τοπικές κατηγορίες μέχρι και την περσινή πολύ καλή χρονιά. Αλλά φαίνεται ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη, να το πω έτσι απλοϊκά, για όλους στο Αρκαλοχώρι.
1: Σίγουρα όλη αυτή η πορεία της αναγέννησης δεν είναι τυχαία. Όλο αυτό που έχει παρουσιάσει η αναγέννηση είναι με ένα συγκεκριμένο από την πρώτη στιγμή που έχω αναλάβει και πρόεδρος, αλλά και όλοι οι συνεργάτες μου και όλοι όσοι έχουν βοηθήσει στην υλοποίηση σε αυτό το εγχείρημα, όπως είναι οι φίλαθλοι που μας έχουν στηρίξει, όπως και οι χορηγοί, οι φορείς και όλοι, πραγματικά τους ευχαριστώ. Δεν είναι τυχαία όλη αυτή η πορεία, ήταν ένα όραμα, ήταν ένα πλάνο που βήμα-βήμα, με σταθερότητα, με συνέπεια, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του μπασκετικού κόσμου, των χορηγών μας, σε όλους, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί βγαίνουν και λένε λόγια, μεγάλα λόγια, αλλά το θέμα είναι να τα αποδεικνύεις με πράξη. Mm-hmm. Και εμείς όλα αυτά τα χρόνια με χαμηλά την μπάλα προσπαθούμε να χτίσουμε όλη αυτή την υγεία που ξεχυλίζει το σωματείο μας. Mm-hmm. Και δεν βγαίνουμε να το λέμε εμείς, το λένε οι παίκτες, το λένε όλοι οι παίκτες που έχουν έρθει, προπονητές, αντίπαλες ομάδες, και αυτό μας ευχαριστεί και μας κάνει περήφανος, γιατί μας δείχνει ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο και φτάσαμε στη διαδρομή που μάλλον ήταν πολύ δύσκολο, γιατί είχαμε και 2 χρόνια στα ωράκια λόγω της ανακαίνησης του γηπέδου μας. Κάναμε υπομονή, χτίζαμε πάνω σε όλο αυτό και τώρα που επιστρέψαμε στο γήπεδό μας είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το επόμενο βήμα, που και αυτό είναι σχεδιασμένο, έχει προοπτική και δεν είναι πρόχειρα χτισμένο, ώστε να μπορέσουμε να δούμε μια ομάδα, όπως είπατε και εσείς, της Κρήτης, στην μεγαλύτερη κατηγορία που αγωνίζονται οι κριτικές ομάδες, στην Elite League, που έχει να συμμετάσχει η ομάδα εδώ και 10 χρόνια.
0: Αυτό βγαίνει και προς τα έξω, ότι κάθε κίνηση που βλέπουμε στην αναγέννηση δείχνει ότι έχει και το ανάλογο υπόβαθρο, που σημαίνει λοιπόν ότι στην περίπτωση, και θα μιλήσουμε παρακάτω για τη διαδικασία αυτή της χορήγησης Wildcard, στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή υπάρχει πλάνο το οποίο θα ακολουθήσετε για να στηριχθεί η παρουσία της ομάδας στη μεγαλύτερη κατηγορία.
1: Φανταστείτε τώρα ότι σας περιέγραψα μια διαδρομή, σταθερότητα, συνέπεια, με πράξεις. Δεν θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Σίγουρα υπάρχει ο σχεδιασμός, υπάρχει η δυναμική της ομάδος, υπάρχει η δυναμική της κοινωνίας, όχι μόνο του Αρκαλοχωρίου, της Κρήτης, και τώρα πλέον αν πάρουμε την πολυπόθητη Wildcard, θα έχουμε και την... και σε όλη την, να απευθυνθούμε και σε όλη την Ελλάδα. Άρα Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες και ο στόχος της ομάδας είναι να καθιερωθεί και στην Elite League. Mm-hmm. Και μετά βλέπουμε.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα λοιπόν και στα πιο έτσι χρηστικά της διαδικασίας. Mm-hmm. Κατατέθηκε λοιπόν το αίτημα, το οποίο περιμένετε φαντάζομαι την έγκριση. Ποια είναι η διαδικασία δηλαδή, που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα?
1: Η διαδικασία είναι τις επόμενες ημέρες όλες οι ομάδες που έχουν καταθέσει αίτημα θα κάνουμε με ένα live streaming, μια παρουσίαση της πρότασης μας η κάθε ομάδα και θα συνεδριάσει θεωρώ το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα συνεδριάσει η Επιτροπή της ΕΟΚ και θα δώσει το OK σε μια ομάδα να ανέβει στην Ελλάδα.
0: Βάσει των όσων γνωρίζετε είναι πολλές οι διαφορετικές ομάδες.
1: Αυτές που δημόσια, σήμερα ήθελα να επικοινωνήσω με την Ευγνάδο, η δημόσια που έχει βγει είναι ο Απόλλωνας Πάτρας και θεωρώ ότι είναι ο βασικός διεκδικητής για μας. Αλλά πιστεύω ότι τα κριτήρια όλα που ζητάνε θεωρώ ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες στο να διεκδικήσουμε και να πάρουμε την κάρτα. Φανταστείτε ότι ο Νότος, είμαστε η μοναδική νησιώτικη ομάδα που στο Νότο που έχει Β' Εθνική και Α2. Mm-hmm. Στο Βορρά έχει μόνο η Κέρκυρα. Στη Γ' Εθνική έχει πολλές. Αλλά Α2 και Β' Εθνική είμαστε μόνο εμείς στο Νότο. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα σημαντικό, γιατί έχει τα γεωγραφικά κριτήρια, ένα σημαντικό κριτήριο που πλεονεκτούμε έναντι και τον.
0: Τα άλλα κριτήρια πέραν του γεωγραφικού που είναι τα απαιτούμενα δηλαδή για
1: αυτά
0: την,
1: που σας προανέφερα πριν, στη συνέπεια, η σταθερότητα, η οικονομική, να έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια τη συνέπεια για την εμπιστοσύνη σε όλους τους εμπλεκόμενους. Και το σημαντικό είναι και η παρουσίαση το τι θα κάνει στην Elite League. Και θέμα οικονομικής, παίζουν οι οικονομικοί παράγοντες, αλλά και το οργανόγραμμα γενικότερα.
0: Το πράγμα, αλλά δηλαδή,
1: σε όλα αυτά θεωρώ ότι είμαστε, και μόνο αν θα καταφέρουμε να την πάρουμε θα μας επιβραβεύσει για όλη αυτή την πορεία που έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
0: Πότε περιμένετε να επισημοποιηθεί η απόφαση?
1: Πιστεύω το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου σίγουρα, γιατί πρέπει να αρχίσει και ο σχεδιασμός. Mm-hmm. Πιστεύω τώρα τελειώνει το πρωτάθλημα, το Σάββατο νομίζω τελειώνει ο χολαργός με τον Αμίντα, ποιος ανέβει. Πιστεύω τώρα παράλληλα θα τρέχουν αυτές οι διαδικασίες.
0: Mm-hmm. Όσο μιλάμε έχουν έρθει κάποια μηνύματα, εξάρουν την προσπάθεια που γίνεται στην αναγέννηση. Ένα μήνυμα ο Βασίλης λέει: υπάρχει περίπτωση να φύγει η ομάδα του Καλοχώρη αν πάρει την Elite League?
1: Όχι,
0: το είπατε και εσείς πριν, και εγώ.
1: Όχι, όχι.
0: Η ομάδα έκανε αμάν να επιστρέψει στη βάση της.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί βλέπουμε, κύριε Μαρακάκη.
1: Και όχι μόνο, αν θα δείτε ότι και το γήπεδό μας, εμείς δεν έχουμε επένδυση μόνο στο αγωνιστικό. Θα μπορούσαμε κάλλιστα και πιο γρήγορα, είχαμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε και αγωνιστικά. Εμάς και προσωπικά εμένα, από την πρώτη μέρα που ανέλαβα πρόεδρος, το πρώτο μέλημά μου ήταν οι ακαδημίες, η οργάνωση των ακαδημιών και η οργάνωση στο οργανωτικό κομμάτι της ομάδας. Όλο αυτό, αν θα δείτε την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, το οργανωτικό είναι πολύ ψηλά και η εικόνα που παρουσιάζουμε στα γήπεδα και παίζαμε στα ωράκια, είτε όταν γυρίσαμε, αυτά και η ομάδα επενδύει με χρήματα που θα μπορούσαμε κάλλιστα να τα επενδύσουμε σε παίχτες που κάνουν άλλες ομάδες. Εμάς μας ενδιαφέρει παράλληλα όλα τα κομμάτια που τρέχουν μέσα στην ομάδα, αγωνιστικό, το οργανωτικό, η εικόνα του αθλήματος, οι ακαδημίες μας, να πηγαίνουν όλα μαζί, γιατί αυτό βγάζει την υγεία. Δεν τη βγάζει ένα μόνο κομμάτι, είτε λέει και μόνο η ακαδημία, είτε μόνο το αντρικό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνουμε κίνητρο σε όλα τα επίπεδα της ομάδας.
0: Είναι δεδομένο αυτό, γιατί προφανώς ένας παίκτης εκλωσμένη αξία που μπορεί να πάρει κάποια πολλά χρήματα, θα δώσει πράγματα, μπορεί έτσι να διαφημίσει λίγο περισσότερο μια ομάδα, αλλά είναι κάτι που είναι παροδικό. Ενώ το άλλο μένει. Είτε λέγεται εγκατάσταση, είτε λέγεται ακαδημία, είναι κάτι το οποίο μένει.
1: Μα αυτά θα σα φέρουν και το, είτε λέγεται περισσότερα παιδιά, είτε λέγεται χρήματα από του χορηγού, δηλαδή παίζει ρόλο και πόσα προβάλλει στο χορηγό σου, παίζουν όλα. Αυτά είναι αλυσίδα. Και το σπουδαιότερο, ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τους συλλόγους, αθλητικούς, με όλους τους φορείς, δεν είναι μαγαζάκια μας. Πρέπει να κοιτάζουμε πραγματικά το τι περνάμε προς τα έξω, τι μηνύματα. Εμείς εκπροσωπούμε κοινωνίες. Άρα όταν εκπροσωπείς μια κοινωνία, όλες σου κινήσεις, και ακόμα και ό,τι λες, αλλά και με τις πράξεις σου, πρέπει να είναι, να είναι συμβατές με την κοινωνία που, αν λέγεται Αρκαλοχώρη, αν λέγεται Ηράκλειο, αν λέγεται Κρήτη. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει εμείς να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Και να περνάμε αυτά τα θετικά μηνύματα όσο μπορούμε, βέβαια, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει αυτό.
0: Πάντως η τοπική κοινωνία του Αργαλοχωρίου, η πόλη του Αργαλοχωρίου, φαίνεται ότι αγκαλιάζει όλη αυτή την προσπάθεια και τις κινήσεις που κάνετε.
1: Σίγουρα, γιατί ο αθλητισμός καταλαβαίνετε ότι έχει μια μεγάλη δυναμική. Όταν προσφέρεις τέτοιες εικόνες, τέτοια συναισθήματα, και όταν είμαστε εμείς με τις δυσκολίες που έχουμε περάσει, αλλά και που περνάμε σαν επαρχιακή ομάδα, καταλαβαίνετε ότι δίνει μια περηφάνεια, μια αυτοπεποίθηση στην κοινωνία μας, που λίγα κομμάτια που μπορούν να γίνουν ώστε να δώσει την ανάλογη αυτοπεποίθηση και περηφάνεια σε τέτοιου είδους κοινωνίες, και όχι μόνο σε περιφέρεια αλλά και σε αστικά κέντρα.
0: Και ειδικά μια περιοχή που δοκιμάστηκε και με τους σεισμούς που είχαμε προετών, και δοκιμάστηκε ακόμα καθώς ακόμα δεν
1: γεννήθηκε. Αυτή η προσπάθεια γεννήθηκε μέσα από το σεισμό. Αυτό αν ολοκληρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια και το δούμε κομμάτι-κομμάτι, είναι για να γραφτεί ένα ντοκιματέρ. Δηλαδή πραγματικά όλο είναι μια πολύ όμορφη ιστορία.
0: Που ευχόμαστε να συνεχιστεί εξίσου όμορφα. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί μας δίνετε καλό υλικό και καλές αφορμές για να ασχολούμαστε με την αναγέννηση. Και μακάρι να βρεθεί και στην μεγαλύτερη κατηγορία. Και μακάρι. Εντάξει, τα βάνει ο ουρανός, φαντάζομαι, ότι και οι βλέψεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαργκάκη.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ.

Ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει, γιατί έχουμε ειδήσεις, έχουμε τα μηνύματα που πρέπει να διαβάσουμε. Τα συγκεκριμένα διαβάσαμε επειδή ήταν αντικείμενο της συζήτησης την οποία είχαμε τον κύριο Μαρακάκη. Απόλυτα αισιόδοξα όλα όσα ακούσαμε από τον επικεφαλής ομάδας της αναγέννησης, με τη στήριξη αρκετών φορέων, επιχειρηματιών, γιατί στον αθλητισμό πάντα χρειάζεται να έχεις και ανθρώπους που οικονομικά στηρίζουν τις προσπάθειες. Δείχνει ότι η ομάδα βαδίζει από το καλό στο καλύτερο. Αλλάζουμε χώρο, πάμε στο βόλεϊ, καθώς είναι από λίγη ώρα η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ ανακοίνωσε μια πολύ σημαντική προσθήκη, μια πολύ σημαντική επιστροφή, καθώς ο Γιώργος Μιχελάκης επέστρεψε στην ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ. Πέρσι, γνωστός βέβαια από τη θητεία του στο παρελθόν, στην ομάδα του ΟΦΗ, πέρσι αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ κάνοντας μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Έφτασε ο ΠΑΟΚ μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος και φέτος επιστρέφει στο Ηράκλειο, επιστρέφει στον ΟΦΗ, λίμπερο που ενισχύει αρκετά την ομάδα του Ηρακλείου, η οποία μετά την άφεξη του Ντεπέστελε, τις κινήσεις με τους ξένους, την παραμονή του Μάκινεν, του Μίτιτς, του Μιχαήλοβιτς, που θα συνεχίσουν στην ομάδα, δείχνει ότι και αυτή έχει ένα αρκετά καλό πλάνο για την νέα αγωνιστική χρονιά. Μιλώντας ο ίδιος ο αθλητής για την επιστροφή του στον ΟΦΗ και την Κρήτη, εξέφρασε βέβαια τη χαρά και την ικανοποίησή του. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στον ΟΦΗ. Είναι μια ομάδα που έχει δείξει την εκτίμησή της και το σεβασμό στο πρόσωπό μου. Θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα την επόμενη σεζόν. Η ομάδα έχει και την Ευρώπη και το Challenge Cup, που είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση, και θέλουμε να πάμε την ομάδα ένα βήμα παραπάνω. Είναι ένα απόσπασμα από τις πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Μιχελάκη, 29χρονου λίμπερο, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ. Πάμε σε μηνύματα πριν να προχωρήσουμε παρακάτω. Η αναδιάρθρωση δεν πέρασε και έτσι έπρεπε να δούμε του χρόνου τι πρόκειται να κάνουν όσοι κινδυνεύσουν με υποβασμό. Κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Ναι, το συζήτησαμε αυτό χθες. Φίλος αναφέρεται στο ότι δεν υπερψηφίστηκε το αίτημα του ΠΑΟΚ και άλλων ομάδων και άλλων τεσσάρων ομάδων για αναδιάρθρωση και κατάρριση play-offs play-outs. Με το ίδιο format θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα, τη Super League και την ερχόμενη χρονιά. Τα έχουμε πει ότι τα θέματα των αναδιαρθρώσεων δεν είναι κακό να θες να γίνει αναδιάρθρωση, αρκεί να στηρίζεται σε μελέτες. Ότι βάσει της μελέτης η Ελλάδα μπορεί στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο να έχει τόσες ομάδες. Και βάσει πάλι μελέτης, αυτά είναι τα υπέρ των play-offs, αυτά είναι τα κατά. Αυτά είναι τα υπέρ των play-outs, αυτά είναι τα αρνητικά. Και να κάνεις ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό για αναδιάρθρωση. Να πεις δηλαδή ότι για το καλό, για την πρόοδο του επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού, αν μιλάμε, στο ερασιτεχνικό βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί είναι οι συνθήκες πολλές φορές που οδηγούν σε αναδιαρθρώσεις. Αλλιώς όμως είναι τα πράγματα στο επαγγελματικό. Βάσει λοιπόν κάποιες μελέτες να πεις ότι ναι, πρέπει κάποια στιγμή, και αυτό θα γίνει σε 3 χρόνια. Ώστε να γνωρίζουν από τώρα ότι σε 3 χρόνια θα αλλάξουν τα δεδομένα. Έτσι γίνονται οι σωστές και οργανωμένες δουλειές. Ο Γιάννης, μια χαρά επιλογή ο Νέιρα, μακάρι να τον κάνουν αρχηγό και στα αποδυτήρια. Για να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός, δεν ανέφερα κάποια ότι είναι είδηση σε καμία περίπτωση, ή ότι έχω κάτι. Ήταν μια καθαρά προσωπική άποψη και εκτίμηση ότι ένας άνθρωπος σαν τον Χουάν Νέιρα, ναι, θα μπορούσε να τεθεί επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Δεν το ξέρουμε βέβαια ποιες είναι οι βλέψεις του Χουάν. Μπορεί να θέλει να παίξει ακόμα ποδόσφαιρο. Αλλά στην περίπτωση που θελήσει να κρεμάσει τα παπούτσια του, νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει μια ζήτηση και μαζί του για τη θέση αυτή. Μακάρι να πάρει η αναγέννηση την κάρτα για να μπορέσει να αποκτήσει το Ηράκλειο και πάλι ομάδα και να δούμε μπάσκετ υψηλού επίπεδου. Το Ηράκλειο, εντάξει, έχει ομάδες μπάσκετ, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν έχει στις δύο μεγάλες κατηγορίες, την Basket League και την Elite League.
Μακάρι, συμφωνώ και εγώ. Και ο Απόλλωνας Πάτρας, που μας είπε ο κ. Μαραγκάκης, επίσης έχει δηλώσει ενδιαφέρον για την Wild Card. Είναι και αυτός μια ιστορική ομάδα με μακρά πορεία στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Είδαμε το πλάνο πάντως, το οποίο από ό,τι φαίνεται και ο φάκελος που έχει καταθέσει η ομάδα της αναγέννησης είναι πληρέστατος. Λοιπόν, έχουμε την εθνική του ποδοσφαίρου να μας απασχολεί όλο και περισσότερο αυτές τις ημέρες. Είχαμε τη συγκέντρωση και την έναρξη της προετοιμασίας για τα δύο φιλικά τα οποία έχει η εθνική μας ομάδα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία και κυρίως το παιχνίδι εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο με την Ιταλία. Τα εισιτήρια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση τίθενται από σήμερα στην κυκλοφορία. Μπορείτε να μπείτε στο pame.pavlaethniki.gr να πάρετε τη θέση σας, να κλείσετε τη θέση σας για το σημαντικό αυτό παιχνίδι 7 του μήνα Κυριακή στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στις κλήσεις, όπως είναι γνωστό, του Ιβάν Γιωβάνοβιτς υπάρχει πλέον και ο Θανάσης Ανδρούτσος.

Όπως είπαμε, είχαμε την Crystal Palace να κατακτά το Conference League, επικράζει της Ράγιο Βαγεκάνο, και θα περιμένουμε το Σάββατο να δούμε ποια θα είναι και η ομάδα η οποία θα κατακτήσει το Champions League. Για το οποίο Champions League θα πούμε πολλά περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα, οπότε εδώ κάπου μπορούμε να τα μαζέψουμε, να σας στείλουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Αύριο θα είμαστε μαζί στις 12, μία ώρα νωρίτερα θα είμαστε στις 12, καθώς στη μία θα βρίσκονται εδώ καθηγητές προκειμένου να του φροντιστήριο ολοκλήρωση, προκειμένου να δώσουν τις απαντήσεις στα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, με τα οποία γίνεται πρεμιέρα αύριο στις πανελλήνιες εξετάσεις. Από το Μάνο Σουριάπουτα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, του Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση, να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στη high season τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, την παραγγελία!
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Protergia Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει Protergia. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Protergia στο Ηράκλειο, Evans 73.
12: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
13: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
15: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Creta One 102,3.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Αυτοψία στη Γνωσό πραγματοποίησε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο της προσπάθειας για την

0: Ένταξη του μινοϊκού ανακτόρου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο συνάδελφος Δημήτρης Κανάκης που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Μαρία. Είχαμε στο επίκεντρο του πολιτιστικού ενδιαφέροντος και του αναπτυξιακού βρίσκεται η Κρήτη. Έχουμε την πολυήμερη περιοδία της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη. Και οι ειδήσεις, όπως ανέφερες, έρχονται από την Γνωσό και είναι αρκετά σημαντικές. Λοιπόν, μπαίνουμε σε μια, φαίνεται όπως όλα δείχνουν, μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης ενός σημαντικού έργου αναβάθμισης και εξυγχρονισμού της κυρίας πύλης, εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, με έναν προϋπολογισμό που υπολογίζεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα πανηγυρικό, με όλους τους θεσμικούς φορείς να παίρνουν το λόγο και να τονίζουν τη σημασία του έργου. Υπήρχε και η παρουσία βουλευτών και των τοπικών αρχών. Η ίδια υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν μιλάμε απλώς για ένα lifting ή μια απλή παρέμβαση, αλλά για μια πράξη βαθιάς ευθύνης, ειδικά τώρα που τα μινοϊκά ανάκτορα μπαίνουν πλέον δυναμικά κάτω από την ομπρέλα της UNESCO. Αξίζει επίσης, Μαρία, να αναφέρουμε ότι ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις δηλώσεις του και ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η στενή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει καρπούς και τόνισε ότι αυτό το έργο αποτελεί τον πυρήνα για μια ολιστική ανάπτυξη και τουριστική αναβάθμιση ολόκληρης περιοχής, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του μνημείου, και είναι κάτι στο οποίο στεκόντουσαν οι περισσότεροι. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του, δηλώνοντας ότι για την τοπική κοινωνία αυτό το έργο ήταν ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών. Σημείωσε ότι η νέα σύγχρονη πύλη θα δώσει άλλη πνοή στην καθημερινότητα της περιοχής και θα αναβαθμίσει ριζικά την εμπειρία των εκατομμυρίων επισκεπτών που φτάνουν κάθε χρόνο εδώ. Επίσης, πολύ σημαντική ήταν και η τοποθέτηση του κυρίου Κουμουτσάκου, που στάθηκε στη διεθνή διάσταση του θέματος. Τόνισε ότι η ένταξη των μινοϊκών μνημείων στον κατάλογο της UNESCO βάζει την Κρήτη στην κορυφή του παγκοσμίου πολιτιστικού χάρτη με βούλα διεθνούς κύρους. Και υπογράμμισε ότι τέτοιες υποδομές είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η χώρα για να ανταποκριθεί στις αυστηρές διεθνείς δεσμεύσεις. Συνεχίζεται, να πούμε, Μαρία, η επίσκεψη της Υπουργού. Βάσει προγραμματισμού, σήμερα το απόγευμα στις 6 έως 9 έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στο συγκρότημα Δίας στις Πάνω Αρχάνες, όπου αναμένονται και τα αποκαλυπτήρια για το Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής. Ενώ η παρουσία της Υπουργού στην Κρήτη θα συνεχιστεί και αύριο, 29 Μαΐου, με επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου, ενώ θα ακολουθήσει γεύμα στα Ανόγια.
0: Να πούμε, Δημήτρη, ότι αύριο Παρασκευή στην Κρήτη θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για άλλο λόγο βέβαια. Είναι για ένα συνέδριο που διοργανώνει ο Economist. Δεν ξέρω αν θα συναντηθεί υπουργός με τον Πρωθυπουργό. Έχεις τέτοιες πληροφορίες?
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο γνωστό μέχρι στιγμής. Αναμένουμε και εμείς νεότερα τις επόμενες ώρες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Σοβαρά τραυματισμένος άνδρας εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα στον Ταυρονίτη Χανίων μετά από άγρια συμπλοκή, όπως δήλωσε στο krataon.gr ο διοικητής του νοσοκομείου της πόλης Γιώργος Μπέας. Ο 35χρονος μεταφέρθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα σε κρίσιμη κατάσταση με βαθύ τραύμα στο θώρακα κοντά στην καρδιά. Ο ασθενής υποβλήθη σε χειρουργείο από θωρακοχειρουργούς και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται πλέον σταθερή. 21χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο στην παραλία της Αγίας Πελαγίας στο Δήμο Μαλεβιζίου για απειλές με μαχαίρι σε βάρος της 19χρονης συντρόφου του και της παρέας της. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός προκάλεσε αναστάτωση και απείλησε την κοπέλα, η οποία ενημέρωσε τις αρχές. Ασφιχτική είναι η κατάσταση στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου το λεγόμενο παλιό ψυγείο δοκιμάζει τα όρια του ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τουλάχιστον 200 μετανάστες σε 4 περιστατικά νότια της Κρήτης, σε Ιεράπετρα, Γάβδο και Καλούς Λιμένες, με τη συμμετοχή Frontex και λιμενικού. Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για συνεχή αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται 47χρονος άνδρας που συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Μινώα Παιδιάδο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε έντελμα σύλληψης για περίπου 10 χρόνια για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος φέρεται να ήταν μέλος κυκλώματος 21 ατόμων που εξαπατούσε πωλήτες μέσω ψεύτικων αγγελιών πώλησης αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Η ομάδα αναρτούσε αγγελίες φαντάσματα σε διαδικτυακές πλατφόρμες, ζητούσε προκαταβολές και στη συνέχεια εξαφανιζόταν, ενώ η συνολική ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το νέο σχέδιο για τα τέλη ακινήτων που θα ισχύσει από το 2027 με την Πομιδά να κάνει λόγο για νέο αυτοδιοικητικό ένφια. Το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση του ΤΑΠ και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για την αντικατάστασή τους από τα δύο νέα τέλη, το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης υπέρ των περιφερειών. Περισσότερα θα μας πει ο Μπάμπης Αβέιδης που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Πράγματι, στα χαρακόμματα για το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης υπέρ των περιφερειών, ή αλλιώς τον διπλό αυτοδιοικητικό έμφυα, όπως ήδη τον αποκαλούν πολλοί, βρίσκονται ιδιοκτήτες ακινήτων με την κυβέρνηση, η οποία από τη μεριά της αντικρούει τα περί νέου έμφυα ή επιβάρησης, όπως ομοίως το κάνει και η ΚΕΔΕ, Μαρία. Στη μέση βρίσκονται πάντως οι πολίτες και εδώ στην Κρήτη οι κριτικοί έχουν ξεκινήσει να ψάχνονται και να ψάχνουν το τι τελικά θα πληρώσουν. Υπάρχει έντονη αναστάτωση και αναβρασμός. Πολλοί κριτικοί έχουν βγάλει ήδη τα κομπιουτεράκια επιχειρώντας, Μαρία, να βγάλουν άκρη για το πόσο τελικά θα στοιχήσει στην τσέπη τους αυτή η θεσμική αλλαγή που θα ξεκινήσει να ισχύει με τον ερχομό του 2027. Η αλήθεια είναι, με βάση το κλίμα που καταγράφουμε, πως οι συζητήσεις σε σπίτια και μαγαζιά δίνουν και παίρνουν εδώ και μέρες. Έχουν αρχίσει να πέφτουν και τηλέφωνα σε δικηγόρους, μηχανικούς αλλά και αιρετούς. Γιατί είπαμε ότι ο κόσμος ψάχνει εδώ στο νησί να βρει μια άκρη αν θα πληρώνει τελικά τα ίδια, τα διπλάσια ή τα τριπλάσια ως προς τα τέλη ακινήτων σε σχέση με όσα, με τα ποσά που πληρώνει μέχρι τώρα. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν του 2027, με βάση το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, καταργούνται το γνωστό μας επί δεκαετίες ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας, και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Αυτά ουσιαστικά συγχωνεύονται καταργούμενα και έχουμε το νέο ενιαίο δημοτικό φόρο, το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Ο συντελεστής του, Μαρία, θα καθορίζεται με απόφαση του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά θα κινείται από 0,3 της χιλής, το τονίζω, όχι της 100, της χιλής, έως 0,7 της χιλής. Για τον υπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη φυσικά τα τετραγωνικά μέτρα, η τιμή ζώνης, αλλά και η παλαιότητα του ακινήτου. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Αν βεβαίως ο λογαριασμός είναι στόρμα του νοικιαστή, το ποσό θα καταβάλλεται από αυτόν και θα φερείται φυσικά από το μίσθωμα που πληρώνει στο ιδιοκτήτη. Αυτή, Μαρία, είναι και μια πρόβλεψη, ένα αγκάθι για την, σύμφωνα με την Πομιδά, την Πανελλήνια Ομοσπονδία, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα στις έθραυστες, ούτως ή άλλως θα λέγαμε, σχέσεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Την ίδια ώρα έχουμε και το, για πρώτη φορά, θεσπίζεται και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, ένα αντίστοιχο δεύτερο τέλος δηλαδή, το οποίο θα μπορεί να αποδίδεται δυνητικά στις αιρετές περιφέρειες με στόχο τη χρηματοδότηση έργων υποδομών. Οι συντελεστές εδώ μπορούν να κυμαίνονται από 0,15 της χιλής έως 0,35 της χιλής. Τώρα, η Πομιδά λοιπόν, και η πλευρά δηλαδή των ιδιοκτητών ακινήτων, έχει ήδη διαμαρτυρηθεί. Θεωρεί ότι θα έχουν ένα τριπλασιασμό της ισχύουσας επιβάρησης σε σχέση με το ΤΑΠ. Μιλάει καθαρά για διπλό αυτοδιοικητικό έμφυα και ζητάει ουσιαστικά από την κυβέρνηση θεσμικά να απαλείψει αυτές τις θεσμικές αλλαγές. Τώρα, τι λέει από τη δική της μεριά η κυβέρνηση, Μαρία? Κρατάνε χαμηλούς τόνους, ωστόσο αντικρούν κατηγορηματικά τα περί νέου έμφυα. Ο χαρακτηριστικός είναι η δηλώση που έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Θοδωρής Λιβάνιος, ο ίδιος, Μαρία, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα περί νέου έμφυα, αλλά ουσιαστικά ενοποίηση δύο παλιών φόρων με στόχο απλώς τον εξορθολογισμό των πόρων της αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, να σου αναφέρω ότι ο Υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε πως άδικα έχει προκληθεί όλος αυτός ο θόρυβος και η αναστάτωση. Ο ίδιος, Μαρία, είπε ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, μάλιστα, η ενοποίηση των φόρων στο νέο τέλος θα οδηγήσει σε μείωση της ετήσιας επιβάρησης και όχι σε αύξηση. Τώρα, στο ίδιο μοτίβο κινείται και η πλευρά της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας. Έχει εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία και αυτή λέει ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρηση και μάλιστα κάνει λόγο για αναλήθειες σε σχέση με τα όσα ακούγονται και κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες. Μαρία.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αντίθετες απόψεις από την Πομιδά και από την κυβέρνηση και την ΚΕΔΕ, να δούμε τελικά πού θα καταλήξει η μπύλια. Ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ηράκλεια Σερών, όπου δεκάχνος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού αντιλήφθηκε την απουσία του και ειδοποίησε τις αρχές, ενώ λίγο αργότερα πυροσβέστες εντόπισαν τον ανήλικο χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο γυναίκες, η μητέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και ακόμα μία γυναίκα για ρευματοκλοπή, ενώ η έρευνα για τις ακριβές συνθήκες συνεχίζεται. Στη σύλληψη 59χρονου ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ στον Παλήρε Θύμνου προχώρησαν οι αρχές μετά από έλεγχο στο κατάστημα που εντοπίστηκε παράνομη πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων και καυσιπόνων. Στον Άριο Πάγο βρέθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσήλθε στο ανώτατο δικαστήριο συνοδευόμενος από στελέχη του Επικοινωνιακού Επιτελείου, δρομολογώντας τις επίσημες διαδικασίες για την ίδρυση του νέου σχήματος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η νέα πολιτική κίνηση φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ευρύτερη πολιτική συμμαχία και όχι απλώς ως κόμμα, με βασικό άξονα 7 κεντρικά δεσμεύσεις που αφορούν τη δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος και την δίκαιη ανάπτυξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβασε ρολά πριν ανοίξει το νέο μαγαζί του Τσίπρα, δήλωσε ο Στέλιος Κούλογλου, σχολιάζοντας το Κρατεωάν 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδράκη τις εξελίξεις στο χώρο της κέντροαριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς, εκτιμώντας ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν πρόωρα να στοιχηθούν πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς καν να γνωρίζουν αν ο ίδιος τα θέλει στο νέο πολιτικό του εγχείρημα. Πάμε να ακούσουμε το όσο είπε ο κύριος Κούλογλου.
3: Έχουμε μία αλλαγή του πολιτικού σκηνικού με την είσοδο δύο νέων κομμάτων, Καρσιανού Τσίπρας και την κατά πάσα πιθανότητα εμφάνιση και ενός τρίτου του κ. Σαμαρά. Από ό,τι φαίνεται ο κ. Σαμαράς κατά 90% θα εμφανιστεί και αυτός. Επομένως, αυτό δείχνει και τη ρευστότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο αρχικά αναδιαμορφώνεται και θυμίζει κατά κάποιο τρόπο το 2012, τότε που με την πολύ μεγάλη κρίση είχαμε πτώση μεγάλη των παλιών παραδοσιακών κομμάτων και επίσης εμφάνιση πολλών μικρών κομμάτων που άλλα παρέμειναν και άλλα διαλύθηκαν στην πορεία.
4: Άρα πάμε σε μια νέα πολιτική αρχιτεκτονική, από ό,τι καταλαβαίνω, που δεν είναι πολύ νέα. Έχουμε ξαναδεί ένα περίπου ίδιο έργο. Βέβαια κάθε έργο έχει και τα δικά του ξεχωριστά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πόσο μπορεί αυτό να δημιουργήσει ζητήματα στη χώρα, κύριε Κούλογλου, να το φοβόμαστε, ή η πολυφωνία είναι προϊόν της δημοκρατίας και καλώς να ορίσουν όλοι και να διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου?
3: Είναι αναπόφευκτο. Καταρχήν, η Ελλάδα αποτελεί μοναδική εξαίρεση στην Ευρώπη, όπου υπάρχει μονοκομματική κυβέρνηση. Υπάρχει και στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά για πολύ ειδικούς λόγους, γιατί έχει το εκλογικό σύστημα το είναι τέτοιο, έτσι φτιαγμένο, να είναι δύο κόμματα. Αλλά κατά τα άλλα, σε όλες τις υπόλοιπες χώρες υπάρχουν πολυκομματικές κυβερνήσεις συνεργασίας.
4: Που επιβιώνουν και που δεν γίνονται πρόσκαιρα λόγω της ανάγκης, δηλαδή. Γιατί εδώ υπάρχει μια αποστροφή, έχουμε ένα ταμπού απέναντι στις...
3: Αλλά... Είναι αναχρονισμός αυτό, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή όλα τα κόμματα όλων των παρατάξεων περνούν από μια πολύ μεγάλη κρίση. Η εποχή των μονοκομματικών κυβερνήσεων έχει περάσει οριστικά, τουλάχιστον για αυτή την ιστορική περίοδο που ζούμε. Τώρα, αν γίνουν πολύ μεγάλες εξελίξεις στον κόσμο, που δεν αποκλείονται με αυτόν τον Τραμπ και με την διεθνή αναταραχή, αν δεν γίνουν άλλα πράγματα, δηλαδή πόλεμοι κτλ. Αυτό το μοντέλο, το παλιό, το μεταπολεμικό, πρέπει να έχει, φαίνεται να τελειώνει. Δύο κόμματα τα οποία εναλλάσσονται στην εξουσία.
0: Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα πολιτικό γεγονός, το οποίο ήδη απασχολεί την εγχώρια και διεθνή επικαιρότητα, ανέφερε ο Διονύσης Τεμπονέρας, μιλώντας στο Κρατεωάν 102,3 και στην εκπομπή του Γιάννη Ραψομανίκη για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Να πούμε το εξής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι μια προσπάθεια, ένα πολιτικό εγχείρημα, εμπροστάριο εδώ στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο διεκδικεί τρία πράγματα. Πρώτον, να οικειοποιηθεί ένα νέο πατριωτισμό, όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε, όχι έναν πατριωτισμό ο οποίος εδράζει σε μια πατριοκαπηλεία και σε εθνικιστικές κορώνες, αλλά ένα πατριωτισμό ο οποίος μιλάει για κοινωνική ασφάλεια, για ευημερία για τους πολίτες, η ελπίδα, όραμα και προοπτική και κίνητρο να παραμείνουν στη χώρα. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς είναι μια αριστερή συμπαράταξη επειδή έχει πολιτικό πρόσημο. Έρχεται με βάση τις ιστορικές παραδόσεις, τις αναφορές, τις καταβολές. Οι αγώνες και οι κατακτήσεις του εργατικού και δημοκρατικού κινήματος είναι η πηξίδα μας στο προηγούμενο, στο παρελθόν. Αλλά βεβαίως και μιλάμε και μια συμπαράταξη, διότι ακριβώς θέλουμε να δώσουμε το στίγμα μιας πανδημοκρατικής, πανπροοδευτικής στρατιάς, η οποία δεν κοιτάει τις ιδεολογικές ή πολιτικές αφετηρίες των πολιτών. Προφανώς αυτό προσδιορίζεται στον αριστερό χώρο. Από εκεί πέρα όμως οι προτάσεις που έχουν να κάνουν ως βάση της αξίας της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ισότητας και της δημοκρατίας, επιχειρεί να απευθυνθεί σε όλους των πολιτών και στους αριστερούς προοδευτικούς πολίτες, αλλά και σε εκείνους που έκαναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε μέτωπο μόνο απέναντι στο φασισμό. Ακόμα και οι πολίτες οι οποίοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, κατά την άποψή μας, επειδή ακριβώς απεγκλωβίζονται και βιώνουν τις συνθήκες και τις επιπτώσεις των πολιτικών αυτών, είναι έτοιμοι να ακούσουν ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος στον οποίο μπορούμε να κινηθούμε.
0: Την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση έχει απομακρυνθεί από την κοινωνία και ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αλλοιώσει το ιδεολογικό της στίγμα, εξέφρασε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Σεραφείμ Τσόκας, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Πάμε να ακούσουμε το όσα είπε ο κύριος Τσόκας, με συγχωρείτε, νωρίτερα στο Κρέτα One 102,3.
6: Κοιτάξτε, αυτό που το προκάλεσε, πρώτα απ' όλα δεν είναι μια ημέρα κείμενο. Mm-hmm. Έχει παραμείνει για αρκετό καιρό. Βελτιούμε, αλλάζοντας, προσθέτοντας, αφαιρώντας. Αυτό λοιπόν που δημιούργησε αυτό το κείμενο είναι αυτό ακριβώς που είπε και ο κύριος Δένδιας στο συνέδριο ή που είπε και ο κύριος Πυρακάκης, που είπαν όλοι οι άλλοι όσοι ανεβήκανε. Ότι υπάρχει, ακόμα και ο Τάκης ο Θεοδωρακάκος, ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Και αν το καλωδείτε στην ουσία, δεν απαντήθηκε ποτέ αυτό. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να ακούσαμε ότι είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ακούσαμε οτιδήποτε. Αλλά κανείς δεν κάλεσε να πει ότι είναι παιδιά, λέτε πέντε πράγματα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Ποτέ. Ποτέ. Δεν απαντήθηκε λοιπόν, άρα...
4: Για να απαντηθεί δεν πρέπει όμως και να σκιαγραφηθεί με ακρίβεια το πρόβλημα, κύριε Τσόκα.
6: Εκμερούμε εμείς ότι πιθανόν σε αυτά να έχουμε και δίκιο σε ένα μεγάλο βαθμό. Κοιτάξτε, το πρόβλημα, ας μιλήσουμε γιατί. Να μιλήσουμε για αυτό που λέμε ότι έχουμε χάσει την επαφή με την κοινωνία. Πιστεύετε ειλικρινά ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει επαφή με την κοινωνία όπως είχε το 19? Πιστεύετε ειλικρινά ότι αντιλαμβάνονται ορισμένοι άνθρωποι τι σημαίνει στις 15 του μηνός να μην υπάρχει καμία δυνατότητα ένας οικογενειάρχης να τα βγάλει πέρα μας στο τέλος του μήνα? Εκτός κι αν παρασυρώμαστε από ένα κύκλο δικό μας ή συγγενικό ή φιλικό ή οτιδήποτε που έχει τη δυνατότητα και μπράβο του. Ή αν συναντάμε καινούριους ανθρώπους οι οποίοι προκύπτουν μέσα από άλλες διαδικασίες, αποτελούν μια καινούρια άρχουσα τάξη, η οποία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ανελύσσεται. Τάξη. Αν λοιπόν περιοριστούμε σε αυτό το 1%, δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω, τότε το 1% έχει να τα βγάλει. Για το υπόλοιπο 99 μιλάμε. Και αφήστε το 99. Ας πάμε στο 50%. Και μην κοιτάξουμε τι λέμε εμείς, ας κοιτάξουμε τι λένε οι διοίκητες, η ευρωπαϊκή, η παγκόσμια οικονομία. Είμαστε σε μια. Αυτή τη στιγμή σε κάποια οικονομική περίοδο που επανερχόμαστε σε αυτό που είπε ο κ. Παπανδρέου, ότι οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι δυστυχούν.
0: Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο όταν τρεις άνδρες επιτέθηκαν σε εργαζόμενους εταιρείες που εκτελούσαν εργασία σύκημα χρησιμοποιώντας και κατσούνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο είχε παλαιότερα νοικιαστεί από τους εμπλεκόμενους, ωστόσο η σύμβαση είχε λήξει, γεγονός που οδήγησε στην ένταση. Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ηρακλείου, Δημήτρη Δουλουφάκη, να προειδοποιεί για νέο κύμα εξώσεων σε μισθωμένα νηπιαγωγεία της πόλης. Όπως καταγγέλει, περίπου 40 νηπιαγωγεία στεγάζονται σε ακατάλληλους χώρους όπως υπόγεια και επιλωτές. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Ακόμα και αν ο Δήμος ήθελε να δώσει αυξήσεις στα ακίνητα, κύριε Ορφανάκη, απαγορεύεται από τον νόμο. Θα πρέπει να γίνει καινούρια σύμβαση για να μπορεί να δώσει αύξηση. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρώτα θα πρέπει να λυθεί η σύμβαση αυτή με κάποιον τρόπο, είτε με έξωση είτε με κοινή συνενέση, για να αυξηθεί το μίσθωμα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι προβλέπουμε ότι πολλά νηπιαγωγεία θα βρεθούν στο δρόμο κυριολεκτικά.
8: Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, παραδείγματος
7: χάρη. Αυτό ήθελα να σας πω ακριβώς. Ακριβώς επειδή η στέγη, η σχολική στέγη είναι υπερκορεσμένη, πολύ περισσότερο δε όσο αφορά τα νηπιαγωγεία υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, δεν βρίσκονται θέσεις. Η πρωτοβάθμια ενημέρωσε το Δήμο Ηρακλείου ότι όσο αφορά τουλάχιστον το 37ο, δεν υπάρχει χώρος για να μεταφερθούν τα παιδιά σε άλλα σχολεία. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το 42ο π.χ. νηπιαγωγείο που βρέθηκε στο δρόμο πέρυσι, το ένα τμήμα πήγε στο 46ο νηπιαγωγείο, ένα χώρο επίσης μισθωμένο, ο οποίος να πω ότι υπάρχει μια μικρή τουαλέτα την οποία τη μοιράζονται ενήλικες οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή μαζί με τα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, με παιδιά νηπιακής ηλικίας, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι συνθήκες υγιεινής είναι πανεπερίπατο. Και το άλλο τμήμα μεταφέρθηκε στο 15ο Δημοτικό Σχολείο, σε μια αίθουσα η οποία είναι πάρα πολύ μικρή και δεν ήταν φτιαγμένη για να γίνει αίθουσα διδασκαλίας, αλλά ήταν χώρος αποθηκευτικός, ο οποίος τώρα χρησιμοποιείται από νηπιαγωγείο, από παιδιά δηλαδή σε προσχολική ηλικία, σε νηπιακή ηλικία, πολύ ευαίσθητα, τα οποία βρίσκονται σε ένα χώρο πάρα πολύ μικρό. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και οι λύσεις που δήθεν δίδονται είναι πάρα πολύ αρνητικές για τα παιδιά μου.
8: Στο Κρήτα ο Άννα 102,3 μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ο κύριος Μανουσάκης, σχολιάζοντας τον νέο διοικητή Νίκο Κοκκίνη και την ανακοίνωση Γεωργιάδη. Τόνισε ότι όλοι κρίνονται στην πράξη και ότι το βασικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας δεν λύνεται μόνο με αλλαγές διοικήσεων. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Μανουσάκης στην Αντιγόνη Ανδρεάκη.
9: Από μια πολιτική καλή και από μια πολιτική κακή μπορεί να κρυφθεί η τύχη και κρίνεται η τύχη της δημόσιας υγείας. Αν από τις 9 θέσεις που προκυρήσονται τώρα καλυφθούν όπως αναμένεται οι 2 ή οι 3 και μείνουν οι υπόλοιπες ακάλυπτες, όπως έχει γίνει τις προηγούμενες φορές, όχι όπως αναμένεται, όπως έχει γίνει τις προηγούμενες φορές, θα συνεχίσει το νοσοκομείο να έχει τις μισές μέρες να εφημερεύει χωρίς να εφημερεύει αιχνολόγος. Θα συνεχίσει το νοσοκομείο τις μισές μέρες να εφημερεύει χωρίς να εφημερεύει αναισθησιολόγος. Και οι ασθενείς θα έρχονται στο νοσοκομείο και αναγκαστικά μετά θα διακομίζονται όπως διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία. Το ρόλο της διοίκησης παίζει ένα ρόλο στο πώς αντιμετωπίζει το προσωπικό. Αν υπάρχει μια κατανόηση και μια καλή σχέση με το προσωπικό και δεν υπάρχουν συμπεριφορές που υπήρχαν πριν 2 χρόνια και πιο πριν, όχι με την προηγούμενη διοικήτρια, πιο παλιά.
8: Με την κυρία Φανουράκη εννοείται.
9: Δεν υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα την κυρία Φανουράκη.
8: Αφού δεν υπήρχαν και ήταν εύρυθμο, γιατί εκπαραθυρώθηκε η κυρία Φανουράκη?
9: Αυτό είναι ζήτημα που αφορά το Υπουργείο Υγείας. Εμείς αυτό που είδαμε είναι ότι υπήρχε ένας εσωκομματικός πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία στο Λασίθι, τον οποίο στον πόλεμο αυτό όποιοι δεν μπαίνανε το μέρος της μιας πλευράς που ήθελε να διώξει την διοικήτρια, μπαίναμε στο στόχαστρο. Και εγώ μπήκα στο στόχαστρο ως πρόεδρος του Συλλόγου και ο Σύλλογος Εργαζομένων και συνάδελφοι μπήκαμε στο στόχαστρο μιας ομάδας ατόμων από εδώ την τοπική Νέα Δημοκρατία που θέλανε ο Σύλλογος να μιλάει για γεγονότα τα οποία δεν υπήρχαν μέσα στο νοσοκομείο. Απαιτούσαν από εμάς να παρουσιάσουμε ότι συνεχίζεται το κακό κλίμα που υπήρχε πριν 2 χρόνια. Εμείς δεν το κάναμε αυτό, είπαμε την αλήθεια, εκφράσαμε αυτό που και οι ίδιοι συνάδελφοι βλέπουν και κάναμε και συνέλευση, συχνές συνελεύσεις. Ναι. Η τελευταία έγινε πριν 10 μέρες.
8: Σημαντική εξέλιξη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, καθώς η Σευρών υπέβαλε αίτημα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ανησυχία έχει προκαλέσει στο Αττικό νοσοκομείο η εμφάνιση κρουσμάτων γαστραντερίτιδας από νοροϊό, με τα πρώτα περιστατικά να εντοπίζονται στην ευρωχειρουργική κλινική. Μέχρι τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό, εκ των οποίων 9 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη διεθνή επικαιρότητα, 4 άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό το Βίντερτουρ στην Ελβετία, προκαλώντας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή. Σύμφωνα με απτόπτες μάρτυρες, ο δράστης πέρεται να φώναξε συνθήματα κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ η αστυνομία διερευνά τα κίνητρα του περιστατικού. Οι ισχυροί άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, καταρρίφθηκαν επίσης 4 ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για την ασφάλεια γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, στην αναγέννηση, ό,τι κάνουμε είναι μελετημένο. Θέλουμε την ανάπτυξη του αθλήματος και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝΕ 102,3 ο πρόεδρος της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου Μανώλης Μαραγκάκης. Σημαντική ενίσχυση για την ομάδα βόλεϊ του Όφη, στην οποία επέστρεψε ο 29χρονος λίμπερο Γιώργος Μιχελάκης. Θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα στην επόμενη σεζόν, τόνισε μεταξύ άλλων στις πρώτες του δηλώσεις ο Χανιώτης αθλητής. Ολοκληρώθηκε και τυπικά η συνεργασία του Όφη με του Σάβα Τσαμπούρη, Δημήτρη Μάρκο και Χρήστο Παπαντονόπουλο. Η Ανδρέας Μπουχαλάκης και Χρήστο Σιέλη στην πρώτη γραμμή των μεταγραφικών για την κριτική ομάδα. Στάση αναμονή στα εκκρεμή εσωτερικά θέματα των Φούντα, Γκονζάλεθ, Σαλσίδο και Σεγγέλια. Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει η Εθνική Ελλάδος, με την Γαλανόλευκη να συγκεντρώνεται εν ώψη των δύο σημαντικών φιλικών αναμετρήσεων του Ιουνίου απέναντι σε Σουηδία στη Στοκχόλμη και Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πρόκειται για την τελευταίο τεστ πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις του Nations League τον προσευχή Σεπτέμβριο. Από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα της 7ης Ιουνίου στο Ηράκλειο. Στην τελική ευθεία περνά το πρωτάθλημα της Basket League με την έναρξη των ημιτελικών. Χρονικά πρώτος ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα στο ΆΚΑ, ενώ στις 8 και 4 στο ΣΕΦ Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στην πρώτη αναμέτρησή του μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Εξηγήσεις καλείται να δώσει η FIFA μετά από κατηγορίες για υπερτιμολογήσεις εισιτηρίων του Μουντιάλ και παραπλάνηση φιλάθλων. Οι Γενικοί Εισαγγελείς της Νέα Υόρκης και του Νιου Τζέρσι ξεκίνησαν επίσημη έρευνα για τις πρακτικές της διοργανώτριας αρχής, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ένα λαβύρινθο σύγχυσης, ψεύτικης έλλειψης και υπερβολικά υψηλών τιμών. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις σήμερα αυξημένες στην Κρήτη. Το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή ένα μεσήμερα από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ή θερμοκρασία στο νησί από 19 μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσετε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
10: Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Κρέτα 1 102,3.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε.

0: M.S. Σπεραντονάκη, ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944 954 726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κύριες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στην Κρονσό βρέθηκε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ένταξη των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το απόγευμα η Υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί στην παρουσίαση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο όταν τρεις άνδρες επιτέθηκαν φραστικά αλλά και με κατσούνες εργαζόμενους εταιρείας που είχαν μεταβεί σε οίκημα προκειμένου να πραγματοποιήσουν εργασίες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οι δύο εκ των τριών φερόμενων δραστών, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο στο πλαίσιο της προανάκρισης. Στήθηκε ένας εσωκομματικός πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία στο Λασίδι και όσοι δεν μπαίνουμε με τη μία πλευρά μπαίνουμε στο στόχαστρο, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, περιγράφοντας το παρασκήνιο που όπως υποστηρίζει οδήγησε στην παραίτηση της προηγούμενης διοικήτριας του νοσοκομείου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται 30χρονος άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του στο Κολυμπάρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβασε ρολά πριν ανοίξει το νέο μαγαζί του Τσίπρα, δήλωσε ο Στέλιος Κούλογλου, σχολιάζοντας στο Κρέτα One 102,3 τις εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς, εκτιμώντας ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν πρόωρα να στοιχηθούν πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τις νέες αμερικανικές επιδρομές κατά ιρανικών στόχων και τις απειλές Τραμπ να ανατινάξει το Ομάν καταδίκασε σήμερα.

0: 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία!
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται, φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
12: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Wow! Turn the lights on, turn the lights on, turn the lights on. I want to see lights up in the sky. I want to see stars inside the Albert Hall. Please turn on your phones. Show me some light. Show me some love.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κύριες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στην Κρονσό βρέθηκε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ένταξη των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το απόγευμα η Υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί στην παρουσίαση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο όταν τρεις άνδρες επιτέθηκαν φραστικά αλλά και με κατσούνες εργαζόμενους εταιρείας που είχαν μεταβεί σε οίκημα προκειμένου να πραγματοποιήσουν εργασίες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οι δύο εκ των τριών φερόμενων δραστών, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο στο πλαίσιο της προανάκρισης. Στήθηκε ένας εσωκομματικός πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία στο Λασίδι και όσοι δεν μπαίνουμε με τη μία πλευρά μπαίνουμε στο στόχαστρο, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, περιγράφοντας το παρασκήνιο που όπως υποστηρίζει οδήγησε στην παραίτηση της προηγούμενης διοικήτριας του νοσοκομείου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται 30χρονος άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του στο Κολυμπάρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβασε ρολά πριν ανοίξει το νέο

0: να ανατινάξει το Ομάν καταδίκασε σήμερα η Τεχεράνη. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One, 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κόνσταντιν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κόνσταντιν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Από Δευτέρως Παρασκευή, 11 με 12, είμαστε μαζί στον αέρα του Κρέτα One 102,3. Ενημέρωση, συζήτηση και όλα τα θέματα της ημέρας μαζί. Μαζί με τη Μαρία Ορφανάκη, γιατί μαζί βλέπουμε την ενημέρωση με άλλη ματιά.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plus Pack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plusback.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Τάκης και Μπούμπι.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το

0: Ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Τάκης και Μπούμπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

Ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Από Δευτέρως Παρασκευή, 11 με 12, είμαστε μαζί στον αέρα του Creta One 102,3. Ενημέρωση, συζήτηση και όλα τα θέματα της ημέρας μαζί. Μαζί με τη Μαρία Ορφανάκη, γιατί μαζί βλέπουμε την ενημέρωση με άλλη ματιά.
2: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

σημείον αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

λένε πουλονί και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 1. Κρέτα One 102,3.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.